0: αυτοκίνητα. Ακούμε μόνο ρυθμό.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Να με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Τι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Ένα για τα θέλω σου, και ένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες πως κινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματα μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να έρθεις όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε κοιμάσαι. Βλέπω τι φοβίζεις, μα διακρίνω

Είδα τη μάνα σου χθες στη δουλειά της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τη. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

Τώρα και το μέσα στα μάτια σου κυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θάχτιζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή, βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στους άξιναν την πληγή γιατί.

0: Όμως τα χείλη μου για σένα μόνο.
1: Ρυθμός 945. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

φέρει τη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξαναζήσει.

0: Είναι τρέλα.
1: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
2: Ρυθμός. Μόνο επιτυχία. Ρυθμός.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
10: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86119.

0: σε απασχολεί, γιατί σου λέει θα έχουμε κρύα φέτος. Τέλος πάντων, μπορεί να έχεις κάποια θέματα που να σε αγχώνουν. Μπορεί να έχεις κάποια καψούρα, ρε παιδάκι μου.
1: Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Μέχρι τώρα εγώ
0: την αλήθεια θέλω
1: αυτά...
0: από σένα, Αθήνα, μόνο.
1: Ναι. Μέχρι τώρα εγώ αυτά δεν τα είχα σκεφτεί. Δηλαδή τώρα που τα λες με προβληματίζει.
0: Ρε παιδί μου, ο καθένας δεν ξέρει τι ζόρι έχει. Μπορεί κάποιος, ξέρει πως οι γονείς έχουν καημό τα παιδιά τους, άγχος, τι θα γίνει με την κόμενα, με το αγόρι που μπλέξανε, με την δουλειά, με τις σπουδές. Ξέρεις πόσοι ο καθένας ξυπνάνε τα παιδιά, τι θα κάνω, η δουλειά μου, τα λεφτά μου, γιατί θα τα καταφέρω στα όνειρά μου. Αλλά μπορεί να είναι πιο άμεσα, ρε παιδί μου. Σήμερα, πώς το Σαββατοκύριακο, κάποιος τσακώνεται με έναν άλλον. Ζόρια!
2: Να σας πω και κάτι ακόμα. Που
0: τι θα μαγειρέψω, ρε φίλε. Ναι.
2: Στο Στρασβούργο, περίμενε. Στο Στρασβούργο, ξέρεις πόσο έχει πάει το λίτρο.
0: 3 ευρώ.
2: 3 ευρώ.
1: Στο Στρασβούργο η βενζίνη.
0: Ναι. 3 ευρώ. Λοιπόν, αυτό λέω. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Μπορεί να είσαι ενθουσιασμένος. Ναι. Να σε καψούρισε. Χθες να σου στείλε.
1: Και να
0: κοιμήθηκες με τη χαρά ότι μου στείλε. Μου στείλε, ρε παιδί μου.
1: Θέλω να μας το στείλει αυτό, να το μοιραστεί μαζί μας.
0: Λοιπόν, όπως και αν έχεις ξυπνήσει, έρχεσαι. Εγώ δεν θέλω να λες αισιοδοξία και όλα θα πάνε. Σκατά θα πάνε. Αλλά θα έχεις τα ναυάγια δίπλα σου. Αυτό λέω. 6-9-37-949-949. Διαφωνία μας λοιπόν, τι τρώμε το βράδυ. Εδώ πέρα οι κύριοι, να πούμε, οι ευγενείς.
2: Σανσόν.
0: Ναι. Έχω εδωρίσει με την Βρετανική Αριστοκρατία.
2: Συγγνώμη,
0: με τον Πρίγκιπα Χάρη έχω να κάνω, να πούμε, και τη Βασίλισσα. Πώς τη λένε, την. Την Άννα.
2: Την Άννα. Έρχεται ο Γκαρέζος, να σας πούμε, αγαπημένοι μας ακροατές ναυάγια, και μας λέει: παιδιά, βρήκα τι θα τρώω το βράδυ, έτσι ώστε να μην έχω, ξέρεις, προβλήματα στομαχικά και τέτοια. Λέμε και εμείς, θα μας πει κάτι.
0: Παλεύουμε τα κιλά μου, ρε παιδιά.
2: Δεν το έπες μόνο για δίαιτα. Δεν το κάνεις για δίαιτα.
0: Φυστικά και ωραία. Και Κάσιους. Και Κρόκερ. Και ωραία. Και αμύγδαλα. Και καπνιστά. Και δώσε.
1: Πω.
2: Άκου τώρα, ρε εσύ.
1: Και έχει ταράξει, έχει πάει ένα κιλό φιστίκια χθες.
0: Φοδόρης Φέρης, είπες. Έχουμε και άλλα, παιδιά. Εδώ η Εκάρα έβαλε 8 γκολ χθες.
2: Δεν τρέπεστε.
1: Πέστα.
2: Δεν τρέπεστε.
0: Ντροπή. Βέβαια, δεν θα επανέλθω.

0: Αυτές είναι οι μέλισσες. Ξέρετε τώρα ότι έχει αλλάξει το πράγμα. Είναι Χρήστος Μάστορας και οι μέλισσες. Για να είναι
1: έτσι λέγονται.
0: Έτσι τώρα είναι. Για να είναι ξεχωριστά σε project ο Χρήστος και όταν είναι με τις μέλισσες να λέει με τις μέλισσες.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα εγώ έχω ψυχαναγκασμό. Ο Βασίλης ο Φορτούνης με προγγίζει. Μου λέει δεν είναι τόσο σημαντικό. Θέλω να πω την ταυτότητα της ημέρας. Δεν μπορώ.
1: Καταρχάς να πω. Είπα, πες τη τώρα. Να το πούμε τώρα.
0: Πριν μου λέει δεν είναι τόσο σημαντικό. Εγώ σου λέω δεν μπορώ.
1: Για να μην σε στενοχωρήσω, ρε παιδί.
0: Στενοχωρημένο γεννήθηκα.
1: Ενώ κανονικά είναι. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Αθηνά Φαλίδου Βασίλης Φορτούνης. Είμαστε εδώ. Χειρότεροι από ποτέ, να ξέρετε. Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Αλλάξτε σταθμό ή αν μείνετε, ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει στο 6937-949-949 στο Viber. Να πω ότι σήμερα είναι 18 του Σεπτέμβρη. Γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Να είναι καλά τα παιδιά, τα καλά. Και να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκαν. Ο Γιονάκης γεννήθηκε σαν σήμερα. Oh. Το 1922, ο Γιάννης Γιονάκης. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ.
1: Ωραία.
0: Μαύρη επέτειος από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να έχετε το νου σας από το μεσημέρι και μετά. Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις εκεί προς Κερατσίνη, Κοκκινιά, Νίκαια. Και στον μπλόκο της Κοκκινιάς να έχετε το νου σας. Και θα ήθελα να πω και για την ΑΕΚ. Συγγνώμη τώρα πριν πάμε στα
2: Mayday News. Δεν χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Ακούω λίγο. Παιδιά, θέλω να σας πω, δεν ξέρω εσείς ναυάγια που είστε πιο παλιοί, το ξέρετε. Γυρίζει το μάτι της κοπέλας εδώ. Δεν είναι καλά. Εντάξει, εγώ της είπα χθες ηρέμησε. Έχω ζήσει με ΑΕΚτζή που είχε παιδί και δεν τον πείραζε να του πει για το παιδί. Τον πείραζε να του πει για την ΑΕΚ.
2: Οι ΑΕΚτζή δεν στόχουμε αυτό.
0: Λοιπόν, εχθές λοιπόν το 8-1. Εγώ επειδή δεν το λέω τώρα για να φλεξάρω, έχω ζήσει και στην Αγγλία και τη φάση ποδόσφαιρο. Δεν έχει τίποτα noble που λένε. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον Πανσεραϊκό, μιλάω για το κύπελο εχθές, ναι. Μετά την τριάρα τεσσάρα,
2: ναι.
0: Σταμάτα. Δεν έχει
2: γιατί
0: κανένα νόημα.
2: Παίζει ένα παιχνίδι.
1: Άντε έβαλες τέσσερα, άντε βάλε πέντε.
2: Δηλαδή, περίμενε. Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα φτάνεις στη σέντρα και δεν θα σκοράρεις.
0: Τι έγινε,
2: θα αφήνεις την μπάλα και θα φεύγεις. Παίζαμε με τη δεύτερη ομάδα μας. Παίξαν όλοι. Παίξαν όλοι. Τι να γίνει τώρα.
1: Λοιπόν,
2: και να σας πω και κάτι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η ζωή. Λοιπόν, όταν σου έρχεται η ευκαιρία να βάλεις γκολ, θα το βάλεις.
0: Όπως έλεγε και η μάνα μου, το γλώσσα.
1: Γλώσσα. Λοιπόν,
2: και μπράβο και στον Όφη να πούμε.
1: Το καταλαβαίνεις ότι υπάρχει στην λοιπόν τώρα μια έπαρση αυτόματη. Δηλαδή δεν είναι λίγο
2: δεν
1: να ξεμητήσει.
0: Απόλυτα.
1: Δεν λίγο να κατευθείαν μετά το τερματίζουμε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έπαρση.
0: Είναι η έπαρση αυτό που λέει του στερημένου αυτού που δεν το έχει συνηθίσει.
2: Όχι και δεν το έχει συνηθίσει πρωταθλήτρια Ελλάδα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και έφτασε η ώρα για τα νέα της ημέρας. Ανταργιασμένοι Έλληνες τηλεθεατές δηλώνουν πως θα μείνουν ξάγρυπνοι όλο το Σαββατοκύριακο με το τηλεκοντρόλ στο χέρι από την αγωνία για τις τηλεοπτικές πρεμιέρες της Δευτέρας. Ξέφρενη χωρί σε ταράτσες πολυκατοικιών υπό τους ήχους του γνωστού συνθήματος «Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω».
0: Εγώ να δεις. Εκπομπή της ΕΡΤ έκανε πάνω από 5% και κόπηκε.
1: Oh.
0: Απίστευτη αναταραχή στο ραδιομέγαρο.
1: Μια φορά πήγαμε για έλεγχο στο ιατρείο της Καρνεάδου χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Να μπαίναμε από το μπαλκόνι και να σκοντάφταμε σε κανένα κρυμμένο μηχάνημα δηλαδή. Δήλωσε αγανακτισμένος ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έννοια σας και έχουμε αγοράσει στο Less Delivery.
0: Πικρό γέλιο είναι αυτό. Έντονες διαμαρτυρίες από τους επιτυχόντες στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις που δεν είχαν την επιλογή υπνοτιστής στο μηχανογραφικό τους.
2: Τα βρήκαν Νίκο Στραβελάκης, Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Μπορεί και όχι. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια.
0: Επιστρέφω με σχολιασμό. Θέλω να πω ειδικούς χαιρετισμούς στους γιατρούς, παιδιά, που πάνε τώρα να κάνουν τα χειρουργεία τους. Ο Παναγιώτης ο Κουλουμέτας, που σας έλεγα, ο καλύτερος ορθοπαιδικός της Ελλάδος και άλλοι.
1: Βέβαια,
0: τώρα ακούν οι γιατροί. Επιστρέφουμε.

0: Άννα Βύση και εξαίρεση στο ρυθμό 949. Καλημέρα, πρωινιάτικο.
1: Καλημέρα και στην Άννα τώρα. Που ναι. Τώρα αυτά τα ωράρια. Τώρα σκεφτόμουν οι παλιοί τραγουδιστές, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω να κοιμηθεί κανένα σε 9 η ώρα πια. Το έχουν ξεχάσει αυτό.
2: Ναι, έχουν μπει, έχουν προγραμματιστεί.
0: 9 το πρωί, ίσως, όχι το βράδυ.
1: Σωστά.
0: Το πρωί, τώρα.
1: Ναι. Καλημέρα σας σε όλους όσους τώρα σιγά σιγά ξυπνάτε, άχνο ξυπνάτε, σε αυτούς που έχουν τιμώρα επίσης. Που δηλαδή είναι λίγο.
2: Πώς το θυμήθηκες αυτό, γιατί το ανέφερες, δεν κάνει να το συζητάμε.
1: Δηλαδή, δεν κάνει, ε.
2: Όχι, γιατί λένε ότι όσο το συζητάς έρχεται.
0: Έρχεται η μόρα, σας έχει έρθει.
1: Η μόρα είναι ναι, που είσαι ξύπνιος εμένα. Αλλά κοιμάσαι και υποτίθεται ότι κάθεσαι στο στέρνο σου.
0: Έχει έρθει εμένα.
2: Ναι, ναι.
1: Και τι?
0: Παλιά ερχόταν, είναι πολύ τραγικό το γεγονός.
2: Τώρα τραγικό.
1: Τώρα ότι μόρα δεν σου έρχεται.
0: Ωραίο. Ακούστε. Όχι, τώρα όταν το αντιλαμβάνομαι ότι πάει να μου έρθει, τη διώχνω.
2: Α, το ρυθμίζω.
1: Για να πούμε σε αυτούς που δεν ξέρουν, είναι σου λέει ένα πλάκωμα.
0: Σαν κρίση πανικού, σαν πλάκωμα, ναι, είναι μια αίσθηση ότι έτσι. Περνάει πιο αργά ο χρόνος γύρω σου. Κάπως έτσι είναι.
2: Ναι, ότι θες να μιλήσεις και δεν
0: ναι,
2: μπορείς.
0: Ναι, αυτό
2: και...
0: είναι.
1: Δηλαδή η μόρα ήταν η κρίση πανικού του παρελθόντος.
0: Μπράβο, εγώ νομίζω αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν. Τελειώσαμε.
2: Α, λοιπόν, έσκαγε στον ύπνο.
1: Ναι. Λοιπόν, 7 και 20 πρώτα λεπτά για την απόδειξη ότι είμαστε και live και έχουμε ουρά σχολιασμού από τα προηγούμενα. Δεν ξέρω τι σας έχει κάνει εντύπωση. Τα νέα είναι ότι οι κομπογιανίτες οι γιατροί θα πάνε στο. Θα ελεγχθούν τώρα και από την αρχή αρχή ξεπλήματος δρόμικου χρήματος.
2: Για να δουν
1: και γι' αυτό, έρετε τον βρήκε τον άνθρωπο. Και την οικογένειά του και τους θαυμαστές του και όλους. Τσάμπα και βερεσέ. Τσάμπα και βερεσέ. Δεν ξέρω, έχουμε πρεμιέρες, θα σας πω τα μυστικά μας. Α, θα με βρει σήμερα τώρα η Ζορκάδη.
2: Πήγα,
1: όταν κάναμε την πρόβα μας. Εντάξει, ωραία είναι. Γέλιο έχουμε.
2: Α, ωραία. Όπως το πρωινό του αντένα.
0: Πολύ ωραία, αυτό χρειαζόμαστε.
1: Είναι, ναι, ωραία. Ναι, το πρωινό του αντένα.
2: Άρα ήταν μια πρόβα είναι... που ευχαριστήθηκες.
1: Κοίταξε να δεις. Χαίρομαι πολύ γιατί εγώ ξέρω ότι έχει και αυτή την πλευρά ο Γιώργος, την οποία τα τελευταία χρόνια επιμελώς κρύβει. Και τσαλακώνεται τώρα. Τον κάνω και γελάει λίγο. Είμαι και λίγο κλόουν.
0: Άρα θα έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Θα δεις ένα παλιό Λιάγκα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα αν το συνεπάρει, τώρα και ήρθε και ο. Πώς λέω, ο Μπαλάσκας αυτή.
0: Εντάξει, η επικαιρότητα θα σας συνεπάρει, αλλά θα επανέρχεται.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι επικαιρότητα. Είναι μια συγκεκριμένη διαχείριση της επικαιρότητας. Αν τώρα κάπως τον παρασύρουνε, πώς έλεγε παλιά η μάνα μας, πρόσκεψε τις παρέες σου.
0: Αυτό.
1: Άμα κάνει παρέα με τον Μπαλάσκα, θα πάει προς τα εκεί. Άμα κάνει παρέα με μένα, θα πάει προς τα εδώ.
0: Ορίστε.
1: Θα δούμε τώρα. Τον τραβάμε λίγο.
2: Πάντως ανυπομονούμε να σας δούμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και εμείς ανυπομονούμε να βγούμε.
0: 9 και 50 κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Καθημερινά.
1: Καθημερινά. Λοιπόν, έχω στη συχτήρια.
3: Ο πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας πισώ, απέσια στροφάκια.
2: Δώστε.
0: Σοβαρεύτηκε.
1: Έχω δύο. Το ένα συνέβη εχθές. Θα μιλήσω με ονόματα τώρα, δεν έχω να. Είναι σε ένα τραπεζάκι.
2: Ναι.
0: Πριν την εκδήλωση που πήγαμε.
1: Ο Γρηγόρης ο Ατρίδης.
2: Περιμένετε ωραία. Να τα πούμε. Χθες είχαμε την παρουσίαση προγράμματος του ομίλου, δηλαδή του αντένα, των ραδιοφώνων κτλ.
0: Και πήγαμε... είχαμε μαζευτεί όλοι εκεί.
1: Σε ένα τραπεζάκι. Ναι. Εντάξει, εγώ τους μισούς τους πιο πολύ χώνευα. Εντάξει, πιο πολύ πήγα για να γλύψω. Πήγα για να γλύψω τους επικεφαλείς.
0: Καλά.
1: Πολύ καλοί άνθρωποι και μου δίνουν και ψώμα και τρώω.
0: Ναι, σωστά το σκέφτηκε.
1: Καλά δεν έκανα.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Μέσα σε αυτά είδα και κάποιους που τους χωνεύω.
2: Okay.
1: Ευτυχώς και το λέω, θα το έλεγα. Ευτυχώς οι περισσότεροι που χωνεύω είναι στο ρυθμό. Δηλαδή αυτοί που συνεργάζομαι τους πήγαινα και τους πάω. Και τους καινούργιους σας πάω.
0: Ευχαριστούμε να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, τι είναι ο Γρηγόρης ο Ατρίδης, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, τον γνωρίζω.
2: Ναι,
1: από,
2: ναι. Που ήμασταν ναι. Και, ναι, ήταν και πέρσι στην εκπομπή, όσοι μας ακούγατε.
1: Θα είναι και φέτος. Ναι. Λοιπόν, και είναι εκεί ο Λάζαρος ο Χριστοδουλόπουλος. Λοιπόν, ο οποίος είναι φίλος μου. Έχουμε κάνει και ταξίδι στο Μιλάνο για δουλειά. Λοιπόν, και όπως πάω να μιλήσω, ας πούμε, κάτι λέει αυτός και μου κάνει. Πιάνει το χέρι και μου λέει ότι δεν έχω τελειώσει. Καλά του λέω. Καινούργια παρέα τώρα, καινούργια θέματα συζήτηση. Μην.
0: Αυτά
1: πάει να πει κάτι ο Ατρίδης, μου δεν έχω τελειώσει. Λέει και του πιάνει και το χέρι. Χειρονομίζει, του λέω δεν κάνει.
0: Έγινε αυτό, δεν έχω χειρότερο.
1: Μόνο μανούριασα και σκόθηκα και βγάλα. Λέει τι θα κάνει, καλέτα θα κάνουμε τώρα. Έχουμε άλλο βλαχαδάμι
0: στο κεφάλι μα.
1: Γιατί δεν είχε ετοιμάσει και τι καλέτα. Κοίτα να θα γυρίσει ο Χριστοδουλόπουλο και θα μου πει έτοιμη καλέτα.
0: Δεν δίνει σημασία.
2: Μην φύγετε από του χρόνου και μου πιάνει και το χέρι.

0: τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι και το γραφείο σου. Περισσότερα μαθαίνουμε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Θα παίξουμε με τα μικρά ναυάγια, με δωράρες, δύο, όχι ένα δώρο, μετά θέμα ημέρας που θα φουντώσει πάρα πολύ τη συζήτηση. Έχει ήδη αρχίσει και φουντώνει. Εδώ ο Νίκος μου στέλνει, ας πούμε, πείτε και κανένα μήνυμα για να πάμε έτσι με μήνυμα να φύγουμε. Ο Βάζελος λέει ανέβαζε 8 γκολ, θα έλεγε το ίδιο. Νίκο μου, τα νέα σου.
2: Μπράβο, Νίκο. Ποιο είναι ο Νίκος?
1: Και μου συμπληρώνει από τα νέα σου, Μίτσο.
2: Πέστα, ρε Νικόλα, πέστα. 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού. Αποθήκευσε το επιτέλους, γράψε ρυθμός μέσα για να μην το ψάχνεις όταν θα είσαι σταματημένος, ας πούμε, στην κίνηση. Στείλτε μας μηνύματα, περιμένουμε τις καλημέρες σας και ανοίγει και σε λίγο το θέμα ημέρας. Έρχονται και μικρά ναυάγια, ε.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Σας έλειψε.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Ωραία.
3: Να είστε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
4: Μέσα το φορτηγό.
2: Σκίδα μετρημένος.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει
9: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε με στάσεις σε Καλαμάτα, Κομοτηνή και Σκιάθο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ταξιδεύει έως τις 19 Σεπτεμβρίου με την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο Απαρίτου Λεντέ. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Συναστρία φωτίζει την πόλη με έργα 20 εικαστικών. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σε επιλεγμένα σημεία της Αθήνας με χορηγό τη ΔΕΗ. Επόμενη στάση, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σίβερτ Χόιεμ επιστρέφει στην Αθήνα για μια ατμοσφαιρική βραδιά. Και η ενέργεια κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό σοου στις 26 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Αναβύση στο ΟΑΚΑ. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
11: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
10: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
12: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Α, ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. Μέγας χορηγός Nonu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα

0: σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
10: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
11: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Την πέφτω, αλλά δεν την πέφτω σε παντρεμένες. Αυτή είναι η συζήτηση. 6-9-37-949. Τι λέω,
13: 949. Σωστό είναι.
12: 500-135.000. 6-9-37-949-949. Καλημέρα σας. Είναι Παρασκευή. Ξέρω ότι έχετε ξυπνήσει πολύ χαρούμενοι γιατί είναι Παρασκευή. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο στεναχωρημένοι που θα σας αποχωριστούμε. Τις Δευτέρες χαιρόμαστε εμείς. Είναι ανάποδα τα ναυάγια. Όπως έχουμε πει.
13: Να το.
14: Ο ύμνος. Έλα.
13: Μέχρι εκεί είμαστε.
12: Τι λέγαμε λοιπόν? Λέγαμε ότι εμείς βουλιάζουμε. Ελάτε να βουλιάξετε μαζί μας και αφήστε τους όλους να επιπλέουν. Ξέρετε άλλωστε τι επιπλέει. Και το αφήνω εδώ. Σούπερ μάρκετ θα πας του Σαββάτου, αύριο δηλαδή. Αν θες πήγαινε και σήμερα. Του μηνός. Πού θα πας ρε παιδιά?
13: Στο Μασούτι.
12: Γιατί είναι οικογένεια, γιατί κάθε γωνιά είναι μελετημένη, επειδή έχω συνεργαστεί. Θα σας πω ότι ακόμη και ο φωτισμός στα καταστήματα Μασούτης είναι συγκεκριμένος, ζεστός. Okay. Για να νιώθεις ότι πηγαίνεις ρε παιδί μου και παίρνεις από το περιβολάκι σου, από τον μποστάνι σου τα πράγματα.
13: Μάλιστα.
12: Να το πω και έτσι. Επίσης μπορούν να σταφέρουν σπίτι μέσω Μασούτης Application. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, να έρθουν την ώρα που θέλετε. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, άρα πιο οικονομικά, πιο φθηνά. Δείτε τις προσφορές, έχει πάρα πολλές, και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι για να απαντήσετε στο διαχρονικό ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσένα που ακούς, ναυάγιό μου. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σου ακολουθεί παντού και το ακολουθείς και εσύ. www.masoutis.gr.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε και λέμε, αν κατεβαίνεις στην Κηφισία σε αυτή την ώρα, δηλαδή 7:35 το πρωί της Παρασκευής, από το ψυχικό μέχρι το κέντρο, μέχρι το Κολονάκι, έχει ένα μποτιλιάρισμα, όπως και η άνοδος της Βασιλεός Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τα πάνω. Το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια και τα ΚΤΕΛ, κλασικά και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή, έχει ένα πήξιμο, μια πρωινές καθυστερήσεις τέλος πάντων, και κλασικά από το Χαϊδάρι για να πάτε προς την Ελευσίνα θα καθυστερήσετε.
16: Ahoy, me matey. Ο καιρός σήμερα.
17: Κέντρο λαμβανής.
15: Ναι.
17: Ναι. Έλα, κέντρο λαμβανής. Έχω στο ταξί εδώ πέρα μια κυρία με ένα σκύλο και τρεις σακούλες και θέλει να κατέβει πατησίων, ενώ έχει πει αχαρνών. Τι κάνω? Σας είπα πατησίων, ρε. Τι που πάμε. Θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, γύρω στους 30 βαθμούς θα φτάσει. Σε Αγία Παρασκευή, ρε. Πώς θα φύγω από την πατησίων να πάω στην Αγία Παρασκευή, ρε. Με δουλεύετε, ρε.
12: Έτερος, έτερος. 2-10-68-35-7-22. Τηλεφωνήστε τώρα, παιδάκια μου καλά, ναυάγια μου μικρά, γιατί θα παίξουμε παιχνίδι και θα γυρίσετε δύο δώρα από Κινταμπού. Είναι η στιγμή που παίζετε με τη μαμά και τον μπαμπά. Μόνο λάθος απαντήσεις. Να πω ότι σήμερα έχουμε και το τελικό του Ούγκα Challenge, που ο ηττημένος θα υποστεί τη μεγάλη δοκιμασία.
17: Το έχω ξεχάσει.
12: Θα το θυμηθείς και θα το θυμηθείς καλά.

0: Μαζονάκης, αγαπώ σημαίνει στο ρυθμό 949 και στα Ναυάγια, τα πρωινά.
1: Είχε, παιδιά, η εκπομπή βυθίζεται. Άμα θέλετε, ελάτε να βυθιστούμε μαζί. Αλλιώς καθίστε εσείς, πηγαίνετε να βυθίσετε με τους άλλους που επιπλέουν να τα πείτε με τους άλλους. 6937-949-949 στο Viber. Ό,τι γουστάρετε μας λέτε, το καλό, το κακό, πώς ξυπνήσατε, πώς δεν ξυπνήσατε, κάποια πράγματα που σας απασχολούν, που δεν σας... μπορείτε να μην μιλάτε και καν. Στείλτε ένα κενό μήνυμα. Πάλι θα το καλοδεχούμενο θα είναι.
2: Θα το ακούσουμε.
1: Ναι. Βασίλης Φορτούνης Αθηνά, Αφαλίδου εδώ. Έχουμε, το έχουμε κλειδωμένο το. Έχουμε τα παιδάκια να
0: πούμε.
1: Ωραία, μην παίρνετε τότε και σας τυρανάω για μικρά ναυάγια. Έχουμε κανένα μήνυμα που θέλετε να. Που έχετε ξεχωρίσει.
0: Κάτσε να το μελετήσουμε.
1: Μέλατα το λίγο, μελέτησε σε παρακαλώ. Καλημέρα σίγουρα θα έχουμε.
0: Καλημέρα από την Κατερίνα, από τον Γιώργο, από τη Γεωργία και τη Ζέφη.
1: Μπράβο. Να πω εγώ λοιπόν στον Νίκο το Λιβανό καλημέρα, ο καλύτερο φωτιστή. Παιδιά ο καλύτερο και σε όλου του καλλιτέχνε μα που του αγαπάμε.
0: Αυτό θα έχετε φέτο. Αυτόν θα έχετε.
1: Όχι στην εκπομπή. Κάνουν και στι εκπομπέ, αλλά εγώ σα λέω για live τώρα. Ήταν με τη Ρία, ήταν με την οικογένεια Πλούταρχου, με τον. Και είναι και ο Κωνσταπαναγιώτης ο Βάρελας. Αυτός είναι λίγο ένα παιδάκι, το έχουν μαζί. Είναι λίγο, δεν είναι καλά. Εντάξει, τον, τον, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τα μικρά τα ναυάγια.
2: Πανέτοιμοι.
1: Ευχαριστώ.
3: Ναι! Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
4: Ειρήνη.
1: Και είναι και η αδερφή σου μαζί?
4: Ναι.
1: Πώς τη λένε?
4: Στελίνα.
1: Τι ωραία ονόματα που έχετε.
0: Γεια σας παιδιά.
1: Πού πάτε, σχολείο, ε?
4: Ναι.
1: Σε ποιο σχολείο πάτε?
4: Μαραθώνα.
1: Ας το Μαραθώνα. Και τι τάξη πάτε?
4: Πρώτη.
1: Η Ειρήνη και η Στελίνα.
4: Νήπιο.
1: Και νήπιο. Είστε έτοιμες να παίξουμε για τα παιχνίδια και τα ωραία δώρα που σας έχουμε?
4: Ναι.
1: Τέλεια. Λοιπόν, δεν θέλω σωστές απαντήσεις. Στο σχολείο οι σωστές απαντήσεις. Εμείς εδώ θέλουμε να λέτε λάθος, εντάξει?
4: Ναι.
1: Τι χρησιμοποιούμε για να φάμε σούπα?
4: Μαχαίρι.
1: Ναι.
2: Μπράβο.
1: Πόσους μήνες έχει ένας χρόνος?
4: Τρεις.
1: Σωστά. Πόσα πόδια έχει μια αράχνη?
4: Δύο.
0: Μπράβο.
2: Κερδίσατε.
1: Μάλλον έχουμε μια κοινή γνωστή. Κερδίσατε, κερδίσατε. Μπράβο στην Ειρήνη, μπράβο στη Στελίνα. Να είστε καλά.
2: Και τι κερδίσατε να τους πούμε, Δημήτρη?
1: Ναι, βέβαια.
2: Kido Boo, παιδιά, το ελληνικό brand παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει τεχνολογία με την ασφάλεια. Κερδίσατε ένα Kids Voice Junior φορητό ηχείο, ελαφρύ καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο και το Rainbow Tap που είναι ένα διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό. Είναι εκπληκτικά, θα τα χαρείτε, είμαι σίγουρη.
1: Θα τραγουδάτε, θα λέτε.
4: Μπράβο,
1: να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Mayday, mayday. Πετάξτε μου ένα σωσίμιο, παρακαλώ.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: εδώ πως από χρόνια μάπησα, έγινα τώρα μία ναυάγισσα.
1: Ακούς.
2: Αυτά είναι.
1: Το λεγόμενο upgrade.
0: Δημήτρη, σε ακούω πάρα πολύ χαρούμενος αυτή την εκπομπή και χαίρομαι γι' αυτό. Εύχομαι να σου πάνε όλα όπως τα έχεις φανταστεί.
3: Α, παρατηρητικότητα.
0: Καλή σεζόν, παιδιά. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Είμαι Ελίνα, είναι.
3: Ελίνα, λέει.
1: Ελίνα, Ελίνα. Ελίνα, άκου. Επειδή τώρα με ρώτησες και ξέρετε ότι εγώ πάντα, ειδικά στο ραδιόφωνο, είναι όχι μόνο η ψυχαναλυσή μου, είναι ο χώρος που καταθέτω τον εαυτό μου. Όχι μόνο είναι πολύ ωραία η συνεργασία με τα παιδιά, θα πεις δουλειά είναι, θα βρίσκαμε τρόπους, επαγγελματίες είμαστε, αλλά είναι και καλά παιδιά και περνάμε ωραία. Δηλαδή, είναι μετά από καιρό ανυπομονώ να πάω στη δουλειά μου, πρώτον. Δεύτερον, ο Θεός ξέρει πόσο πολύ μου στήχησε το ότι σταματήσαμε ραδιοφωνικά το Mappe Show. Αυτό που κάνουμε εδώ με έχει ενθουσιάσει γιατί νιώθω ότι είναι η επόμενη φάση. Πραγματικά, το να κάνουμε αυτά τα μικρά όνειρα που είναι σαν καραμελίτσες, με γέλιο και μουσική, είναι πρόκληση. Και το κάθε ένα ξεχωριστά με τα παιδιά, το ανυπομονώ πραγματικά να το κάνω, γιατί νιώθω ότι περνάτε καλά μες στα αυτοκίνητα. Και το κάνω μέσα από την καρδιά μου. Θέλω δηλαδή να και εσείς να λέτε, όπως και να είναι η μέρα μου που έρχεται, ότι θα βάλω να ακούσω τα ναυάγια να γελάσω λίγο.
2: Τι ωραία.
1: Αυτό είπες. Είναι η...
3: καραμελίτσες,
1: ο λόγος που με ακούτε.
2: Καραμελίτσες.
3: Πολύ ωραίο. Μου άρεσε αυτή η μεταφορά.
1: Καλά, εσύ είσαι και λίγο γλυφιτζούρι, είσαι λίγο περισσότερο.
3: Λόλιπο.
1: Ναι, είσαι λίγο, ναι.
3: Λοιπόν, τη φάγαμε την καραμελίτσα.
1: Τη φάγαμε.
3: Κάτσε να πετάξω το χαρτάκι τώρα.

0: Λοιπόν, σπάστε τα με την Αναστασία στο ρυθμό 949 εδώ στις πρωινές καραμελίτσες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Το φθηνό.
1: Είναι, όχι, είναι τρεις καραμελίτσες και ένα γλυφιτζούρι.
2: Εσύ είσαι το γλυφιτζούρι.
0: Λοιπόν, καθίστε να σας πω τώρα για το φθινόπωρο που πλησιάζει και τους ρυθμούς που αλλάζουν. Ώρα να φροντίσουμε, παιδιά, λίγο περισσότερο τον οργανισμό μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Vitorans Immuno με βιταμίνη C και ψευδάργυρο για τη φυσιολογική λειτουργία του ανασωπητικού σε εύχριστο μασόμενο δισκείο με γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν, παιδιά, μόνο βιταμίνη C, Vitorans αναβράζοντα δικτύα. Δισκεία. Ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι. Τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
1: Αυτή μου φαίνεται υπέροχη γεύση πορτοκαλί, ήθελα τώρα.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86632.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
7: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του Ομίλου Πετρόπουλου.
8: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
12: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
11: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
13: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό.
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
3: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: δουλεύει κανονικά.
1: Ξέρω, στη Μούρη, στη Μάπα, όχι κανονικά. Αστεία. Σε κοροϊδεύω κανονικά.
2: Άλλοι χρησιμοποίησαν κατά καιρού ότι φεύγω για σπουδέ, φεύγω για δουλειά, θα είμαστε σε απόσταση.
0: Και τον έβλεπε στο περίπτερο μετά από μια
1: εβδομάδα. Τουλάχιστον το έλεγε αυτό, γιατί εγώ δεν έχω πάρει το αντίθετο.
2: Ποιο Βασίλη.
1: Δηλαδή πήγε ταξίδι στο Λονδίνο, τριήμερο συγκεκριμένα, ούτε καν τετραήμερο. Και δεν έχει γυρίσει ποτέ από τότε, παιδιά. Μιλάμε τώρα, σας ολόγω τιμής.
2: Για τσιγάρα που λένε. Περίμενε, το έχω πάθει εγώ με τη Μέρη Αργυριάδου.
1: Λοιπόν,
2: ακούστε τώρα την κατάδοση του Απόρου, θα το σχολιά. Δεν είναι εγκομενικό. Επαγγελματικά το έχω πάθει. Θα σας το εξηγήσω μετά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Τρόμαξα.

0: είπε η Διαδά μου, είπε στο ρυθμό 949 στα πρωινά ναυάγια.
1: Πείτε μου ότι έχουν πάρει φωτιά τα κορδελιά εδώ για τα μηνύματα.
0: Έχει πάρει ναυάγια. Φωτίτσα.
1: Για ελάτε. 6937 949 949. Αυτό είναι ο Βασίλης. Εκείνη είναι η Αθηνά. Απέναντί μου είναι ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω γιατί τον έχουν βάλει ακριβώς απέναντί μου. Για τρελαθώ. Και πάμε στις δικαιολογίες που μου είπε για να χωρίσουμε.
2: Γνωμούλα.
0: Λοιπόν, η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου, λέει και το επίθετο, δεν θα το πω. Ναι. Με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος. Δεν το λέει έτσι. Λέει γιατί τον είχα.
1: Εγώ είπα να μην το. Ναι, ναι.
3: Σου είπε δηλαδή. Ναι. Χρήστο μου, συγγνώμη τώρα. Αλλά...
1: Ναι, να αναλάβει η γυναίκα τώρα.
0: Είναι μη διαχειρίσιμο.
3: Σου είπε δηλαδή, ναι, σε χωρίζω, ναι, γιατί.
1: Με πλάκωσες.
3: Ναι, γιατί. γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
1: Χωρίζω και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
3: Πες αλήθεια, Χρήστο, τώρα ή μα το πες έτσι για να μα πειράξει.
0: Για απάντησε, σε παρακαλώ.
1: Χριστό, απάντησε, αλλά πρόκειται μην την πατήσεις.
3: Λοιπόν,
1: διπλής.
0: Και βάλει και φωτογραφία.
1: Συνεχίστε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, ναυάγια. Στον κουμπάρο μου του είπε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το lifestyle.
1: Αυτό που είπε τώρα μου θυμίζει κατά καιρούς που λέει: πες με ένα ελάττωμά σου και λέει: είμαι πολύ ειλικρινής.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Άσε μας, ρε Χρήστο. Έλα, συγγνώμη.
3: Λοιπόν, λέει εδώ ότι στον κουμπάρο της η φίλη εδώ πέρα του είπε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το lifestyle με εξόδους, εκδρομές κτλ. Ενώ τα πλήρωνε, λέει, όλο ο ίδιος. Βέβαια, στη συνέχεια έκανε σχέση η κοπέλα με έναν ακόμα με πιο πολλά χρήματα από τον κουμπάρο μου. Άρα ήταν ψέμα.
0: Προφανώς.
3: Σου έχει τύχει ποτέ να σου πούνε, ξέρω εγώ, σε χωρίζω γιατί, ναι, δεν μπορώ να ακολουθήσω το lifestyle?
1: Όχι ακριβώς lifestyle. Ότι εγώ, ρε παιδί μου, επειδή δούλευα και ειδικά λόγω του πρωινού ραδιοφώνου ξυπνούσα πολύ πρωί, άρα κοιμόμουν και νωρίς. Μου είπαν, ρε παιδί μου, ότι όταν έρχεσαι στο σπίτι είσαι συνέχεια κουρασμένος και εγώ δεν μπορώ να είμαι. Και είχε πολύ το δίκιο. Βασικά μου το πει η μάνα της.
3: Τι?
1: Ήρθε η μάνα της και μου λέει: η κόρη μου, δεν γίνεται τώρα να έρχεται να πούμε στο σπίτι και να είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα. Εγώ δεν μεταξύ, όταν είσαι όλη μέρα με ανθρώπους και πρέπει να τα πεις και να σκαρφίζεσαι θέματα και να συζητάς και να κάνεις εκπομπή δηλαδή, είτε κοινωνικά είτε επαγγελματικά, γυρίζεις σπίτι, δεν θες να μιλάς. Και μου λέει: δεν μπορεί να γυρίζεις σπίτι, μου λέει, να είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα κτλ.
0: Τη το δίνω το δίκιο όμως. Όχι που το είπε στη μαμά. Όχι. Όχι που το είπε στη μαμά, έπρεπε ήδη να το
1: πει. Βασίλη μου, βασίλισσα την είχα όμως. Με τα αυτά μου, με τα ταξίδια, με τα δώρα μου, με τα σκυλιά μου. Με τα σεξ μου.
3: Ορίστε.
1: Είχα γόρεξε. Λέγω, τι μέρα σήμερα, δεν ήταν. Πόσο χρόνο το μου
0: είναι ωραίο και αυτό.
1: Τρεις πρέπει.
0: Δεν είναι ωραίο και αυτό τώρα να.
1: Να μην κάνουμε σεξ.
0: Να καταλήξει, όχι να καταλήξει να είσαι ταξιδοζεύγαρο και να πρέπει να περνάσει μόνο αυτές τις πέντε μέρες καλά. Όταν όλες τις υπόλοιπες είσαι μέσα στα μούτρα. Μισό λεπτό.
3: Δεν πιστεύω εγώ ότι ο Γκαρέζο ήταν όλες τις μέρες μέσα στα μούτρα.
0: Αυτό το είπε τώρα, σαν δικαιολογία.
3: Μπορεί να χρειαζόταν μία ώρα όπως όλοι οι άνθρωποι όταν γυρίζουμε στο σπίτι μας. Μία ώρα καθόμαστε στην πολυθρονία.
0: Ναι. Και είμαι η σχέση του και το κοιτάω έτσι μια ώρα. Να του μιλήσω τώρα ή θα με βρει.
3: Δεν είπαμε ότι θα
1: σε βρει. Δεν σου είπα ότι να μην μιλάς.
3: Ο άνθρωπος ήθελε να ξεκουραστεί. Δεν ήθελε τον πολύ τον πύρι
1: μπύρι. Δεν μπορώ μόλις γυρίσω όμως από τη δουλειά να με πηγαίνεις να πούμε για hiking.
3: Ορίστε.
0: Α, έτσι.
1: Είπα τι θα κάτσω τώρα να πει να τρέχω αυτό.
0: Έχει διαφορά.
1: Η άλλη ήταν να του βρει τώρα στο σπίτι. Ήθελε να έρθω εγώ
0: να εκτονωθεί.
1: Εγώ πόσα κομμάτια να γίνω.
0: Σαν το κούπερ.
3: Καλά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το χρειάζομαι απόσταση μετράει, λέει. Βέβαια, εγώ είπα οκ, αντίο για να μην περιμένω.
1: Είναι αυτή η παπάντζα που έλεγαν περνάω μια φάση. Δεν είμαι καλά, δεν φταίς εσύ, αλλά έχω θέμα. Δεν θέλω να παίρνω τηλέφωνο, δεν θέλω να δίνω λόγο σε κανέναν, έχω αυτό. Και τελικά υπάρχει άλλος. Τις 9 στις 10 φορές υπάρχει άλλος. Ή άλλοι.
0: Λοιπόν, εγώ κατέληξα να πω μόνο εγώ ιστορία. Έχεις.
3: Εγώ έχω κάτι τραγικό που έχω ακούσει.
1: Πείτε.
3: Προσπαθούσαμε, ρε παιδί,
1: γιατί έχουμε μείνει μόνο με τον άλλον τον πρικισμένο.
3: Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και γιατί δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, ας πούμε. Και του λέω ποιο είναι το πρόβλημά σου και τι μου απαντάει, ρε παιδί.
1: Τι σου απαντάει? Ξέρεις,
3: αφού μου έλεγε κάτι μπουρδολογίες εκεί πέρα και δεν καταλάβαινα, μου λέει, ρε παιδί μου, πώς να σου το εξηγήσω. Θέλω να είσαι και να είσαι και λιγάκι έθραυστη.
0: Οχ. Δηλαδή
1: κλασικός Ελληνάρας που θέλει τη γυναίκα γατούλα. Λοιπόν, κότα.
0: Και να σε βλέπει έθραυστη, να στεναχωριέσαι. Δηλαδή.
3: Έθραυστη. Να μην έχω. Να μην, ναι, ρε παιδί μου, πιάνω τη ζωή από τα μαλλιά.
0: Εσύ, ναι,
3: να, για να είναι αυτό. Να κουρνιάζω λίγο. Να είμαι λιγάκι.
0: Δεν είναι και πολύ ωραίο αυτό.
3: Όχι, αγαπητέ. Έχει πρόβλημα
0: εσύ?
3: Σοβαρό ο άνθρωπο. Αυτό που απάντησα δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, εσύ ως Πόντια.
3: Ναι.
1: Δεν είσαι λίγο φροντιστική.
3: Πάρα πολύ φροντιστική.
1: Εσύ συνδυάζει το δυναμική με το φροντιστική μαζί.
3: Φροντιστική πάρα πολύ είμαι, αλλά έθραυστος άνθρωπος δεν είμαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν με χαρακτηρίζει.
1: Εσύ, Βασίλη, είσαι έθραυστος.
0: Ναι, εγώ κλαίω.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Κλαίω με το παραμικρό.
1: Να καλά, ρε.
3: Εντάξει, κι εγώ κλαίω. Αυτό είναι συναισθηματικό.
0: Η Ολυμπία έστειλε κάτι ωραίο.
1: Τι είπε?
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Μας έβαλε στη θέση μας.

0: Ευχαριστούμε, Αντώνη. Είναι και Παρασκευή, είναι και χαρούμενο το τραγούδι. Ό,τι έπρεπε ήταν τώρα.
1: Δεν ταιριάζει με την περίσταση.
0: Τι να κάνει. Καλά είναι όμως ο Αντώνης, είναι αγαπημένος και προχωράμε. Βασίλης Φορτούνης, δεν με πίστεψε κανείς. Ωραία. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Σας δίνω τώρα, σας καταλάβατε για να την πληρώσετε εσείς.
2: Κατάλαβα.
0: Αλέξανδρος Πλακαδάμης και 6937-949-949 στο Viber. Θέμα ημέρας, χαζός λόγος ή λόγος τέλος πάντων που ούτε εγώ δεν το πιστεύω ακόμη. Αστείος, απαράδεκτος που με χώρισε.
2: Έχει η Αλεξάνδρα εδώ.
1: Ναι.
2: Ήταν λέει στη Β' Λυκείου τότε.
0: Α, ωραία, για
2: και της είπε ότι θα πρέπει να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του. Μετά από τρεις μέρες τα ζήτησε από την Τίνα.
0: Να, τα ζήσω την Τίνα. Αυτό έπαιζε πολύ στην Τρίτη Λυκείου. Ότι έχω διάβασμα και πρέπει.
1: Και δεν προλαβαίνω.
0: Εμένα με έχει χωρίσει.
2: Α, νόμιζα το έχει
0: πει. Γιούλα τη λέγανε.
2: Γιατί είχε διαβάσματα.
0: Ναι, ήμασταν στο φροντιστήριο μαζί και τις είχα ζητήσει να τα φτιάξουμε.
1: Τα θυμάσαι ακόμα.
0: Πολύ. Και αυτά τα παπούτσια τις φόραγε αυτά που ήταν τα ωραία με το. Με το λουράκι. Όχι, τα. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η μάγισσα του Βορρά στο Μάγο του Οζ. Αυτά τα παπούτσια.
2: Τα, ναι,
0: όχι τα μητέρα, μπαλαρίνες.
2: Ναι,
0: θυμάμαι, ναι. Και
2: τα γομπάκια τα μητέρα.
0: Ναι, ναι, και κάναμε
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Ακούστε μήνυμα.
0: Ναι,
1: εμένα με χώρισε, λέει, γιατί δεν είχα σπίτια. Για την ακρίβεια μου είπε, δεν έχει τον ήλιο μοίρα. Καλύτερα που με χώρισε, γιατί βρήκα καλύτερο. Και φίλοι, ένα θα σα πω αποδεδειγμένο. Έχει ο καιρό γυρίσματα. Είναι η Σταυρούλα από Καβάλα, παλιωμάπησα και τελικά ναυάγιο σκέτο. Σταυρούλα.
0: Μπράβο, ρε Σταυρούλα.
2: Ακούρε, παιδιά, τι γίνεται.
0: Μα ο άλλος τώρα πήγε.
2: Γιατί ο άλλος δεν έχει τον ήλιο μοίρα.
0: Εδώ θέλει και λίγο τάκτ. Δηλαδή, είπαμε πριν, επειδή λέγαμε και με την Αθηνά, πες την αλήθεια, μην λες παπάντζες. Αλλά τώρα εδώ, προκειμένου να στεναχωρήσει τον άλλο να του πει δεν έχει τον ήλιο μοίρα, που είναι κάτι που είναι μια κριτική, ας πούμε, τη φάση σου και τον προσβάλλει, πες μια παπάντζα.
2: Πω. Τραγικό, ρε παιδιά. Α, μπορεί να είναι τηλεφωνική για το θέμα της ημέρας. Να δούμε, δεν ξέρεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή?
3: Ορίστο Χάλης, καλημέρα. Τι λέτε που ακούω, για όνομα του Θεού.
2: Τι κάνετε, Ηλία, είστε καλά?
3: Ό,τι θέλουμε κάνουμε, μωρή φτωχιά. Πάτε και βγάζετε όλες τις τέτοιες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα στην εκπομπή. Τι με θέλετε εμένα?
2: Γιατί μιλάμε για χωρισμούς και για ατάκες που έχουν υποθεί σε χωρισμό, είναι το θέμα ημέρας.
3: Εντάξει, γιατί άλλη βγήκε και δεν είχε το βρώμα ή το χνότο της έναντι. Βρωμάει προκαταβολή μισθού, μωρή.
2: Ήτανε άδικος όμως ο τρόπος και ο λόγος που τη χώρισε την κοπέλα.
3: Δεν έχει. Είναι άμα είσαι φτωχιά, να μην θες και σχέση. Να κάνεις άμα είσαι. Άμα έχεις ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες, φαγητό, λίγο μπρι, σεβίτσε, ας πούμε, κτλ. Μετά να κάνεις και τον έρωτα.
2: Α, πρέπει να έχεις φάει σεβίτσε πρώτα για να τον κάνεις.
3: Τι να κάνεις τώρα, άμα με γλύφεις τα πόμολα επειδή είναι αλμυρά για να χορτάσεις, δεν μπορείς να κάνεις και σεξ.
2: Εσείς έχετε βρει καμία έτσι φάνταστη ατάκα για να χωρίσετε?
3: Εγώ αγάπη μου δεν χωρίζω. Κατερνές δεν κάνω σχέσεις εγώ γι' αυτό. Δεν κάνω σχέσεις για να μην χωρίσω.
2: Αυτό είναι το καλύτερο. Τα γλιτώνεις όλα με αυτή τη.
3: Ναι, τι βάζω. Δεν κάνω. Δεν λέω. Να σου πω κάτι. Τι θα κάνω. Είσαι καλά. Δεν είμαι καλά. Πάμε. Τι φωνάζω. Τι Μόνικα. Έλα Μόνικα εδώ. Φέρε μου σε παρακαλώ.
1: Με τη Μόνικα τα έχετε?
3: Όχι, τα λέει. Μόνο είναι η φιλινάδα μου. Είναι το έρχεται στο σπίτι. Την είδα, είδα προχθές εδώ, κάπου εδώ στην Κέβεν είναι. Πού είναι. Ναι.
1: Κατάλαβα. Μόνο
3: καλό. Το Δρομαλιά Φορτούνα. Εσύ τι κάνεις καλά, είσαι. Ναι, ο Δρομαλιά.
1: Καλά είμαι, καλά είμαι, Ηλία μου.
3: Σε βλέπω λίγο ανταριασμένη. Τι έχει γίνει, κάτι?
1: Όχι, είμαι στα καλά μου αυτή την περίοδο, κύριε Ηλία. Πολύ καλά.
3: Σε χαίρομαι, Μόρι. Σε χαίρομαι. Μπράβο, μπράβο. Εσύ, Μόρι Αθηνάρα.
2: Εγώ καλά, πετάω.
3: Καλά, πανηγύρι τώρα δεν πήγαμε.
2: Πήγα στις Αγίες Σοφίας.

0: ψυχεδέλεια.
1: Αναβύση ψυχεδέλεια στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έρχεται και η μεγάλη συναυλία, παιδιά, της Άννας της Βύσης.
1: Ναι, βεβαίως και θα πάμε. Βρήκαμε προσκλήσεις τελικά. Δεν μας βρήκε ο Γκαρέζος, μας βρήκε η Δέσποινα.
2: Να πάμε να αγοράσεις, φίλε. Γιατί όλοι περιμέναν στην αναμονή και αγόρασαν.
1: Έχεις δίκιο.
0: Σωστό. Εγώ τώρα θα σας δώσω μια πληροφορία για να μην στεναχωριέστε και να μην πέφτετε με τίποτα. Ακόμα και αν χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, υπάρχει λύση, παιδιά. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία με αυτή την υπηρεσία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθετε περισσότερα γι' αυτό στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Η Μαρία μας στέλνει αυτό τον καιρό για το θέμα ημέρας. Ναι. Δεν μπορώ να σου προσφέρω ότι αξίζεις και αξίζεις περισσότερα, ό,τι της είπε.
0: Μάλιστα. Και πού ξέρεις εσύ τι αξίζω εγώ.
2: Και τι θέλω να μου προσφέρεις. Mm.
1: Δεν ξέρω.
2: Έλα, αυτά είναι παπάτες, προχωράμε.
1: Και σε λίγο μήνες παντρεύτηκε τη Μαρία.
0: Καταλάβατε. Τα είχε με τη Μαρία.
2: Εγώ σας τα έχω πει ότι 9 στις 10 φορές που υπάρχει παπάτζα δικαιολογία είναι για άλλον. Υπάρχει άλλος. Λοιπόν, και με αυτήν την τον αναστεναγμό, όπως ξεκινάει την εκπομπή του ο Νίκος Ευαγγελάτος.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω.

0: Πίνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
2: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
3: Έτοιμος για αύριο!
2: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Έναν αγρότη τη θυμάται. Θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. Να δω.

0: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949. Ρυθμό.
9: Ναι. Επειδή δεν θέλω να μένω από τη μέρα τώρα και να θέλω να κοιτάζω τα παιδιά μου στα μάτια, ακολουθεί η κίνηση, ο καιρός. Έχουμε η ΕΚ Ναυάγια, έχουμε και το τηλέσκι των χαμένων μαπών. Όλα αυτά έρχονται, να ξέρετε. Και θέμα ημέρα στο 6937-949-949. Απίστευτο λόγο που μου είπε για να χωρίσουμε.
10: Τα
9: είπα όλα.
10: Όλα. Έχει τα δίκια του, παιδιά, γιατί πριν τις διαφημίσεις πάτησε εγώ το κουμπάκι και δεν πρόλαβε ο άνθρωπος. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό.
9: Και εσύ λοιπόν, όμως είχες κάτι να κάνεις σημαντικό. Γι' αυτό εντάξει, το κάνεις. Δεν το κάνεις επειδή δεν ήσουν εδώ.
10: Και έχουμε να πούμε και σημαντικό τώρα για τον αγαπημένο μας τον Μασούτη κάποια πράγματα.
9: Ναι, υπάρχει η σειρά λοιπόν Mr. Grant. Όπως την ακούτε, είναι η σειρά που σου αξίζει. Τα εκλεπτισμένα προϊόντα, τα πιο κυριλέ, να το πω έτσι. Και επειδή τα αξίζεις και αποζημιώνεις τον εαυτό σου, ναι, αλλά και μπορεί να θες να κάνεις ένα τραπέζι. Να δείξεις ότι ξέρεις από ποιότητα, γιατί ξέρει ο Μασούτης. Νέα προϊόντα λοιπόν Mr. Grant. Είναι μια σειρά αυτή, ξαναλέω, με επιλεγμένες πρωτεσίλες, τοπική παραγωγή, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα. Να σας πω και κάτι, γιατί να είναι μόνο μια περίσταση. Αξίζεις τα καλύτερα, εσύ και η οικογένειά σου. Οικονομικές τιμές Μασούτης. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Πήγα και εγώ με χαρά να σας πω την κίνηση.
9: Έλα, ωραία,
10: μου κόπηκε η χαρά όμως, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση γενικότερα. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή σε διαφορετικότητα με από τις προηγούμενες ημέρες, ναι, είναι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί που θα πας και εσύ σε λίγο. Εντάξει.
9: Πονάσου τώρα.
10: Εντάξει, ωραία. Όχι από εδώ, πιο πολύ από το Ζεφύρι μέχρι εδώ, μέχρι το Μαρούσι.
9: Το αγαπημένο Ζεφύρι που λες.
10: Το αγαπημένο Ζεφύρι, ναι, ρε παιδί μου. Γιατί, ποια άλλη περιοχή είναι εκεί που μπορώ να λέω? Θα το δούμε.
11: Λιώσια. Από εκεί είναι από
9: το Μενίδη.
11: Από το Λιώσια, Μενίδη, Ζεφύρι.
10: Από εκεί μεριά, τέλος πάντων.
9: Ναι.
10: Και η παραλία εκεί μποτιλιαρισμένη από τη στροφή του Αλίμου και μέχρι τον Πειραιά, όλο το ρεύμα. Αυτό το κέντρο είναι χάλια. Το κατέβασμα της Κατεχακίου και η άνοδος της Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι εδώ που βρισκόμαστε. Υπομονή.
8: Ο καιρό σήμερα.
12: Κέντρο Λαμάνη. Κέντρο Λαμάνη σήμερα στο ταξί. Καλησπέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Έλα, μ' ακούς! Κέντρο, μ' ακούς! Κέντρο, λαμβάνει, σήμερα θα έχει 30 βαθμούς, θα φτάσει η θερμοκρασία, θα έχει ζέστη.
9: Έτερος.
12: Έχω πάρει εδώ πέρα μια κυρία η οποία έχει πάρει τη ζακέτα της και δεν έχει που να τη βάλει γιατί δεν θα τη χρειαστεί. Ποια σύζυγό σου? Δεν είναι η σύζυγό σου, ρε. Σου λέω μια πελάτη από πάνω.
13: Θα έπρεπε να ενημερώσει γιατί υπήρχε να αμάξι στη διάθεση και τώρα λίγο.
12: Και τι να κάνω εγώ τώρα που υπάρχουν τα μαξιά?
10: Καταπληκτικό.

0: Τι κάνει.
1: Εδώ είμαστε.
2: Βλέπετε πια καλά.
3: Και τα καλώδια στη μύτη πάνω.
2: Άρε Νίνο και Τζόσεφ, με στεναχωρήθηκα τώρα και έμπλεξα τα καλώδια και έβαλα τα καλώδια στη μούρη και τα ακουστικά τα βάλα στη μύτη.
4: Μην πνίγουμε, ρε παιδιά.
2: Ναι, πνίγουμε τώρα, παιδιά. Εντάξει, γιατί μια σχέση που χάλα. Τώρα χωρίσανε αυτά τα παιδιά.
3: Τα ξαναβρήκανε καλέ.
2: Αλήθεια. Και ξαναχωρίσανε. Δεν ανέβασε μωρή. Καλέ, δεν ανέβασε. Μακάρι να είναι μαζί. Εγώ του πάω και του δύο πολύ.
3: Ναι,
4: καλέ, μαζί είναι
2: και έχουν και έρωτα μεγάλο.
3: Α, που ανέβασε το βίντεο αυτό με το δαχτυλίδι.
2: Που έλεγε ότι όταν θέλουμε διαφορετικά πράγματα και εγώ αφού έχω γνωρίσει και τους δικούς του δικού
3: του.
2: Τι γελάτε, Βασίλη. Γελάτε τη στεναχωρία των ανθρώπων.
4: Όχι, με τις καταστάσεις εδώ πέρα.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
4: Νόμιζα ότι μιλούσαμε για κάποιον ακροατή. Δεν είναι χωρίσαν τα παιδιά, ρε. Τα ξαναβρήκανε.
3: Ήταν πρόμο για το τραγούδι. Έχει βγάλει ένα τραγούδι που λέγεται Πούντο Πούντο το δαχτυλίδι. Και γι' αυτό εσύ τσάμπα στεναχωρήθηκε. Δεν πιστεύω τώρα να μου
4: το φροντιστήριο, η εκναβαγή.
5: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις. Λέει.
6: Ναυσικά.
7: Εκναβαγή.
4: Λοιπόν, άγνωστο θέμα από ό,τι φαίνεται σήμερα συζητάμε. Κατάλαβες?
2: Όχι, όχι, το ξέχασα απλώς. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματα στο 6937949949 με λόγους που με χώρισε, που πραγματικά δεν μπορώ να τους πιστέψω. Ήταν απίστευτη. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε απλά τα πράγματα. Έτσι, μυθολογία.
4: Ναι. Α,
2: η θεή του Ολύμπου.
4: Okay.
2: Ποιοι ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου?
4: Αλαντάλλων, ναι.
2: Προσέξτε, γιατί Αλαντάλλων, έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι η αναπεριοχή της Ελλάδας, να ξέρετε, αναπόλυ κράτος, θα έλεγε κάποιος. Θα σε πάω όπως θέλω.
4: Τι ήταν διαφορετικό το 12 θεό?
2: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι. Ναι, όλοι νομίζουν ότι οι 12 θεοί του Ολύμπου ήταν συγκεκριμένοι. Όχι. Ήταν κάποιοι βασικοί και κάποιοι που άλλαζαν ανάλογα την περιοχή.
4: Ωραία.
3: Πώς είναι η 11η, ας πούμε, ήταν τη 12η.
2: Ναι, μα αν τους βάλεις κάτω, είναι παραπάνω από 12 αυτοί που ξέρετε.
3: Ναι. Ωραία,
2: δηλαδή, ας πούμε, είναι. Καταρχάς, ξέρετε πώς έγινε, πώς πήραν την εξουσία οι θεοί του Ολύμπου. Ποιους κέρδισαν?
3: Α, ναι.
4: Τους Πέρσες.
3: Όχι, παιδί μου.
2: Οι θεοί του Ολύμπου.
3: Θα μπαίνανε στη διαδικασία να τσακωθούν.
2: Ναι, μπράβο. Τους πατεράδες τους. Ποιοι ήταν οι πατεράδες των θεών?
3: Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
2: Παρακαλώ.
3: Μου δίνεις δύο δεύτερα.
2: Δεν έχουμε, αλλά εντάξει.
3: Ήταν ένα μυθικό τέρας.
4: Οι Κύκλοπες.
2: Οι Κύκλοπες ήταν σε αυτή την κατηγορία. Ήταν οι Τιτάνες.
3: Τιτάνες. Μπράβο.
2: Όπως λέμε ο Τιτάνας γιος. Αυτό λοιπόν.
3: Θα το σκεφτόμουν.
2: Συγγνώμη. Λοιπόν, ο βασικός ήταν ο Δίας, ο γιος, ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του τον. Λέμε γέρο.
4: Γέρο. Χρόνο. Τον χρόνο.
2: Τον χρόνο.
4: Κρόνο.
2: Γέρο
4: Κρόνε
2: πήγε το.
4: Τώρα.
3: Γέρο Κρόνε λέμε, ρε, ή Χρόνε.
2: Κρόνο. Το Κρόνο ήταν ο πατέρα. Και πήραν την εξουσία οι θεοί. Βασικό λοιπόν ήταν ο Δίας με τα δύο του αδέρφια που μοίρασαν τον κόσμο.
3: Ναι.
2: Ένας πήρε τον ουρανό, ένας πήρε τη γη και ένας πήρε τον κάτω, τη θάλασσα και ένας πήρε τον κάτω κόσμο. Ναι. Ποιος πήρε τον ουρανό και τη γη?
4: Ο Ερμής.
2: Όχι, ρε.
3: Όχι, παιδί μου, γιος.
2: Τα τρία αδέρφια ήταν ο Δίας,
3: ο Άδης.
2: Ο Άδης, ναι. Ο Πλούτονας δηλαδή.
3: Ο Ποσειδώνας.
4: Και ο Ποσειδώνας.
2: Και ο Ποσειδώνας.
4: Ωραία,
2: τα μοιράσανε.
4: Ωραία.
2: Ο Δίας πήρε ουρανό και γη, ο Ποσειδώνας πήρε τη θάλασσα και
4: ο Άδης τον κάτω κόσμο.
2: Τον κάτω κόσμο.
3: Το ρίξανε.
2: Και θεωρήθηκε ρηγμένος. Τα υπόλοιπα ήταν παιδιά του Δία.
3: Ναι.
2: Πάμε. Η θεά της, του κυνηγιού, ποια ήταν?
3: Η Άρτεμις.
4: Το ξέρω αυτό.
2: Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήρανε και οι Ρωμαίοι και τους έκαναν, τους έβγαλαν δικά τους ονόματα. Δηλαδή την Αρτέμιδα πώς τη βγάλανε?
3: Αρτεμισία.
4: Όχι.
2: Νταϊάννα.
3: Πού κολλάει το Αρτέμιδα?
2: Έτσι τη βγάλανε οι Ρωμαίοι.
4: Έτσι.
2: Καλλιτεχνικό.
3: Ναι, αλλά δεν έχει σχέση από το, με το όνομα.
4: Λατίνικον καλά.
3: Τον Νταϊάννα.
2: Καλά, και τι πάνε να πει τώρα.
3: Μα εδώ μου θυμίζει τώρα ένα συμμαθητή μου που τον έλεγανε, που τον φωνάζαμε Λάκι και τον λέγανε Χρήστο. Ήταν βαφτισμένο Χρήστο και τον λέγαμε Λάκι.
2: Επάνω κάτω έτσι έγινε.
3: Έτσι έγινε, ναι.
2: Είναι η Αθηνά, α πούμε, που είναι η θεά τη
3: Σοφία.
2: Μπράβο. Πώ τη λέγανε οι Ρωμαίοι?
3: Ξέρω
4: Αθήνα.
3: Εγώ.
2: Βρακιά είναι.
4: String.
2: Θέλεις. Μινέρβα.

0: Μιχάλης Κατζηγιάννης για σένα από τα ωραία τραγούδια.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ελεάνα Βραχάλη πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα το ψάξουμε τώρα και θα το δούμε αμέσως.
0: Είμαι ψήλο σίγουρος. Ναι. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. 6937-949-949 στο Viber. Δικαιολογίες που πραγματικά με υποτιμούν, που μου είπε να χωρίσουμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, όχι περιερίες, απίστευτες, υποτιμητικές.
2: Έχω μία μπροστά μου.
1: Για πες το.
2: Η Βικτόρια. Με χώρισε μετά από 4 χρόνια και αφού τον σπούδασα, τον έστειλα για μεταπτυχιακό, τον έστειλα φαντάρο και γενικά ήμουν πάντα εκεί για εκείνον, με σούτερε λέγοντας ότι δεν αρέσω στο θείο του. Παρένθεση.
1: Τι είναι αυτά,
2: όχι,
1: ρε,
2: δεν ήταν ορφανός.
0: Περίμενε.
1: Τι είναι αυτά, ρε,
2: δεν αρέσει στο θείο.
0: Η δικαιολογία δεν αρέσει στο θείο μου είναι εμπίπτει στο θέμα μας, είναι από τις πιο ηλίθιες δικαιολογίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος.
2: Νομίζω το παίρνει βραδείο,
0: Παίρνει το πρώτο. Το προηγούμενο όμως που μας λες. Εσύ όταν τα κάνεις αυτά, τα κάνεις από την ψυχή σου, δεν τα κάνεις για να μην σε χωρίσει ποτέ.
2: Στα περιγράφει η κοπέλα για να καταλάβεις ότι ήταν μαζί του και στα εύκολα και αλλά και στα
1: πέρασε,
2: δύσκολα.
1: Δηλαδή και φαντάρο τον έβαλε και τον σπούδασε.
0: Τον έκανε.
1: Πολύ υπομονή.
0: Τον σπούδασε, τον πήγε σχολείο του, πήρε αυγό στο διάλειμμα να τον αυτό.
1: Μπράβο. Η Κέλλη γράφει, παιδιά, με χώρισε γιατί λέει ούτε ένα πιάτο δεν έπλαινα στο σπίτι του. Σε παρένθεση, τα άφηνε επίτηδες.
2: Α, σου είπε δηλαδή δεν έπλαινε σε ένα πιάτο.
0: Είναι πολλά τα
2: όπα,
0: θέματα.
2: Όπα.
0: Καταρχάς,
2: σε κλειδώσαμε πληγή εδώ
0: πέρα. Η αλήθεια είναι. Ναι, δεν ξεκλειδώσω, δεν θα σα την πω μετά.
1: Τι είναι.
0: Το πρώτο.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241009112 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246070619.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι, όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241081581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
10: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
12: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
13: Πύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
14: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
15: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
17: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
18: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
19: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
20: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
22: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Γιώργο, πού χάθηκες?
24: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
23: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
24: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
25: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
26: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
27: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
26: Ροδίον τι?
27: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
26: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
27: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
26: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
28: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
29: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
30: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
31: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
32: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

0: και κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Γιους μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Γιους. Scandinavian Sleep in 11.
2: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Για τη ελληνική ραδιοφωνία είναι στον αέρα. Βασικά είναι στο βυθό. Βουλιάζουμε. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. 6937-949-949 στο Viber με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη. Παιδιά, μια μήτρα που γεννά θέματα είναι η καθημερινότητά μου. Είναι οι τελευταίες μου, τα τελευταία μου εδώ, οι τελευταίες μου ώρες στο ρυθμό 949. Έχω συνέχεια θέματα. Έχουμε μήνυμα. Τώρα ας πούμε, γιατί δεν μου είπατε ότι χθες ο Μπογδάνος είχε καλεσμένο τον Καρβέλα. Τι μεγαθύρια.
5: Τώρα το είπε.
6: Και εμείς το πρωί το είδαμε. Εγώ πριν φύγω είδα λίγο.
4: Παιδιά,
6: είδα λίγο στην αρχή που κάτι έγινε, μια παρεξήγηση.
4: Παρεξήγηση, έλα Παναγία μου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλόβολοι. Δεν παρεξηγούνται και οι δύο. Τέλος πάντων.
5: Τι πιο σύνδεση να ξανασυμβαίνει.
4: Ναι. Πάμε στο θέμα γιατί έχουν προτεραιότητα τα ναυαγιά μας.
5: Έχω χωρίσει κάποιον λίγες μέρες, η Τζίνα. Λίγες μέρες πριν το γάμο, γιατί τσακώθηκα, λέει η Τζίνα.
4: Λέμε για χαζούς παράδεκτους λόγους που μου χωρίσανε.
5: Έχουμε χωρίσει λοιπόν λίγες μέρες πριν το γάμο, λέει η Τζίνα, γιατί τσακωθήκαμε ποιο θα βάλει τον ηφικό.
6: Όπα.
5: Είδα φώτος του στον υπολογιστή με το κουμπάρο σε πολύ σχετικό έτσι βίντεο και ιδιαίτερες στιγμές.
4: Ναι.
6: Σταμάτα ρε.
4: Ωραία.
6: Άμα.
5: Πάμε και στα δικά μας ηλεύθερες.
6: Δύσκολο. Να το παραδεχτούμε, παίρνει βραβείο. Δυσκολία.
4: Το παίρνει αυτό. Κοίταξε να δεις.
5: Αν είχαμε βραβείο θα το έπαιρνε.
4: Μετά από καιρό συνειδητοποιήσω ότι κάλιο αργά παρά ποτέ. Κάλιο αυγά παρά πουρέ. Θα λέει κάποιος.
5: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το κακό ξέρετε ποιο είναι.
4: Ρε παιδί μου, θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι δεν όχι, άλλο να μην λες. Ό,τι γουστάρεις κάνεις ο καθένας για τη σεξουαλικότητά του. Αλλά το να υποκρίνεσαι.
6: Η σεξουαλικότητα είναι και η απιστία.
4: Στεναχωρείς όχι μόνο τον εαυτό σου, στεναχωρείς και άλλους. Τώρα αυτό το πράγμα, γιατί να ζεις μια ζωή που δεν είναι ειλικρινής.
5: Αλλά. Ωραία. Δεν θες να το πεις στους πολλούς. Στον άνθρωπό σου που υποτίθεται ότι έχετε μια σχέση, φτάνεις μέχρι πριν το γάμο και τελικά είσαι ένας άλλος. Δεν ξέρει με ποιον είναι.
4: Να ζεις σε παράνοια.
5: Δεν ξέρεις ποιον έχει δίπλα σου.
6: Τον κουμπάρο μου που, και ο κουμπάρος είναι μια σχέση ζωής. Τώρα, τι να λέμε.
4: Κουμπάρο, ναι.
6: Δηλαδή να τα έχουν και πίσω από την πλάτη σου είναι βαρύ πράγμα.
4: Η Αθηνά το λέει και, και προσωπικά.
6: Δεν έχει
4: και
6: να κάνει με το φίλο. Έχει να κάνει με το ότι. Υπάρχει,
5: είναι κοροϊδία.
6: Είναι κοροϊδία. Απιστία μεγάλη.
4: Ωραία. Γιατί δεν χωρίζει να τα φτιάξει με τον κουμπάρο κατευθείαν.
5: Και τελειώνει.
4: Τι τώρα σε αυτή την. Ναι, ναι.
6: Μάλλον κάτι τέτοιο έγινε, να ξέρεις. Στη συνέχεια δεν την ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί έφτασε το πράγμα.
5: Ότι ο υποψήφιος γαμπρός θα έφυξε με τον κουμπάρο.
6: Αφού χωρίσανε.
4: Εγώ πάντως όλα η γυναίκα μου τα έφτιαχνε με την κουμπάρα. Εντάξει. Θα έφτιαχνα και μια σαντουιτσάρα να κάτσω να τις πάρω. Να τις απολαύσω.
5: Όχι, δεν φίλε.

0: Θοδωρής Φέρης είπε στο ρυθμό 949. Πάμε λίγο πρωινά ναυάγια Παρασκευή.
1: Έχει φουντώσει η κουβέντα. Μιλάμε τώρα για λόγους που με χώρισε που πραγματικά ήταν αστεί.
2: Συγγνώμη.
1: Τι? Παρακαλώ.
2: Έχουμε την προσοχή σας παρακαλώ. Oh. Παίρνω πίσω ό,τι είπα για νικητές για τα προηγούμενα μηνύματα. Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος, συγγνώμη Γεωργία μου που έστειλε το μήνυμα, εγώ προσωπικά τον αγάπησα. Γι' αυτό το λόγο που σκέφτηκε
0: εκείνο,
2: να σου πει
0: όχι
2: για να χωρίσει. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος σκέφτηκε να το πει αυτό το πράγμα και το είπε, με χώρισε λέει, γιατί έλεγε ότι παρακολουθεί το τηλέφωνο του η αστυνομία για μια υπόθεση και δεν ήθελε να με μπλέξει.
3: Κατασκόπουλο.
2: Πού να φτάσει το μυαλό κάποιου σε αυτή τη δικαιολογία,
4: άρα
2: φίλε.
4: Άρα τα έχει με κάποιο μέρο τη κυβέρνηση. Πρέντατορ.
0: Πραγματικά τώρα, δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει.
2: Δεν ξέρω εγώ να δουλεύει, ξέρω εγώ σε ένα μανάβο. Ένα άνθρωπο, ρε παιδί μου, για να τη πει. Δεν έβρισκε τι να πει. Λοιπόν, μου παρακολουθεί το τηλέφωνο αστυνομία.
4: Έβαλε μέσα πρακτορυλίκια.
2: Έβαλε τέτοια μέσα,
0: τύπο. Σατανικό.
2: Κέρδισε. Κέρδισε.
4: Έχουμε. Εν τω μεταξύ, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
2: Είναι φανταστικά όλα, πραγματικά. Μπράβο, ρε Ναυάγια, μπράβο.
4: Εμένα μου έχουν πει και λόγους υγείας.
2: Α, εντάξει.
4: Μου έχουν πει και. Όχι, δεν εντάξει. Αυτό είναι το πιο χιδαίο. Γιατί δεν ίσχυε.
2: Α.
0: Βέβαια, τι θα πει, φέρε την ηλεξονική.
4: Να επικαλεστεί η άλλη τώρα λόγους. Πες και να χωρίσουμε. Πρέπει τώρα να βγεις και σακάτισα.
0: Εδώ η ακτινογραφία λέει άλλα. Τι μου λες.
4: Μα τι είναι τώρα αυτό.
0: Τι σπασμένο πόδι.
4: Έλα σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν. Έτσι. Μα κάτσε ρε μαν. Λοιπόν, τι έλεγα, χάθηκα. Λοιπόν, είναι η ώρα του Γκατσάλης του μεγάλου τελικού. Είμαστε φάει άλλη τελείω, κατουρίθηκε. Και μου, παιδιά, να ξέρετε τι Αθηνά, μου έχει διαμηνήσει ότι όταν είναι να πεις αστείο να μου το λες, γιατί έχω πάει τουαλέτα πριν.
0: Και δεν πήγε. Και τώρα δεν πήγε. Και τώρα δεν πήγε.
4: Κύριε Μασαλέρος, τότε το γάλλο και θα γίνει. Θα έρθει η κυρία Τσιμπυρκή εδώ πέρα τώρα και θα κάνει την εκπομπή. Πού θα την κάνει.
2: Και έχω και λοιπόν, ένα challenge τώρα.
4: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, ακούστε, τελικώς είμαστε στο 1-1. Πόσο, όχι, 2-1 είναι ο Βασίλης.
0: Κερδίζω 2-1 εγώ.
4: Ωραία. Έχουμε σε περίπτωση ισοπαλίας, έχουμε και το πιο γρήγορο γκολ, το χρυσό γκολ που λένε στο ποδόσφαιρο. Ωραία. Δηλαδή με ένα γρήγορο γύρο για να δούμε ποιο θα κερδίσει. Και είναι εδώ η ερυφίλη μας, η αγαπημένη, που θα μου δώσει τον φάκελο με την δοκιμασία που θα. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, να σκαλά. Έλα, ερυφίλη κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Ο φάκελος με τη δοκιμασία που θα υποστεί ο χαμένος.
0: Νούμερο 2.
4: Νούμερο 2. Έχεις μία ήττα εσύ.
0: Έχω μία ήττα.
4: Έχεις μία ήττα.
0: Ελπίζω τώρα να ρεφάρω.
4: Λοιπόν, απλό, ωραίο και πιο αντρικό. Εχθές βάλαμε τι έχει μέσα μία γυναικεία τσάντα. Ρε, τι έπαθα αυτή.
2: Παιδιά, δεν μπορώ να ξεπεράσω το βλέμμα του Γκαρέζη την ώρα που με κοίταγε στη μάτια.
0: Πες το τώρα, ο Γκαρέζη, για να κερδίσω. Έλα, πες.
4: Ετοιμή.
2: Ναι. Να συγκεντρωθώ.
4: Όχι. Και συμμετέχετε κι εσείς, Ναυάγια. Τι πράγματα, μάλλον πράγματα που βρίσκουμε μέσα σε μία θήκη εργαλείων.
2: Όχι ρε φίλε.
4: Πάμε.
0: Σταυροκατσάβιδο.
4: Μπράβο.
2: Άδικο, συγγνώμη. Παξιμάδι.
4: Ένα παξιμάδι.
2: Το παξιμάδι με τις βίδες.
0: Ολικής ή σίκαλης. Κατσαβίδι.
4: Κατσαβίδι.
2: Σφυρία.
0: Γαλλικό κλειδί.
4: Μπράβο.
2: Πρόκες.
4: Ρε παιδί, ναι.
0: Πρόκες.
2: Ναι.
0: Ωραία. Τρυπάνι.
4: Τρυπάνι.
2: Ναι. Περίμενε.
4: Σκληρή μάχη, παιδιά.
2: Όχι, μισό.
4: Δεν είπα τίποτα. Είπα σκληρή μάχη.
2: Ναι. Είναι αυτό που
4: έχει. Την ψυχραιμία σου.
2: Όχι, κάπως λέγεται. Κάβουρας.
4: Ματσόλα. Κάβουρας, κολόσκυλα.
0: Ματσόλα, επόμενο.
2: Τι ματσόλα, ρε.
4: Ματσόλα.
2: Τι ματσόλα, ρε.
4: Ματσόλα είναι είδος σφυριού. Είδος σφυριού είναι. Καλά δεν λέω.
0: Βέβαια. Με το πλαστικό για να χτυπάς.
2: Σταμάτες. Βαριά!
4: Μην βρίζουμε.
2: Βαριά!
4: Θα μεταβείτε όλα τα σφυριά.
0: Για να μην φέρουμε και τον κασμά.
2: Συγγνώμη, γιατί όλος είπε ματσόλα. Και πέρασε.
4: Πες.
0: Ωραία.
4: Βασικά εργαλεία δεν έχει.
0: Λοιπόν, το κλειδί το Allen.
4: Τα αλενάκια. Είναι ολόκληρο μπρελόκ αυτό. Έλα.
2: Τι αλενάκια. Τι ματσόλες. Τι είναι αυτά που λένε.
4: Λοιπόν, ηρέμησε.
2: Ψέματα λένε.
4: Έχει χάσει την ψυχή.
2: Λοιπόν,
0: Έχεις χάσει.
2: Όχι, μη μου κάνεις ψυχολογία αντίστροφη. Μου κάνει αντίστροφη ψυχολογία.
4: Μισό λεπτό.
2: Περίμενε. Πέντε.
4: Τι άλλο να γιατί ματσόλες. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα σου δώσω 10 δευτερόλεπτα.
2: Ωραία.
4: 9.
2: Περίμενε.
4: Χωρίς να φωνάζω.
2: Ναι, γιατί είμαι αγχώνη.
4: 8.
2: Άμα μου μετράνε με.
4: Έλα, Κωνσταντίνε. 7. 6. 5.
2: Περίμενε, θα το βρω.
4: 4. 3. 2.
0: Πόσο πια.
4: Έφτασε!
0: Κέρδισα!
4: Τένσα!
0: Επιτέλους, παιδιά. Επιτέλους.
1: Με διάβρωση το βλέπω.
2: Λοιπόν, γκουγκλάρω τη ματσόλα.
0: Υπάρχει ματσόλα.
2: Υπάρχει
0: ματσόλα. Λοιπόν, ερχόμαστε με τη δοκιμασία.
1: Γκουγκλάρω τη ματσόλα, λέει.
2: Ναι, καλή, ρε φίλε.
4: Δεν πιστεύω εσείς να την γκουγκλάρετε τη ματσόλα.

0: πείτε εσείς τα δικά σας. Εγώ είμαι τέρμα σε αγωνία αυτή τη στιγμή. Τέρμα σε αγωνία.
1: Εμείς μιλάμε εδώ και σε κάτι.
2: Εσύ με τη ματσόλα κέρδισε. Ποια αγωνία.
1: Αγαπημένοι μου συνάδελφοι και αγαπημένα μου ναυάγια. Ανοίγω το φάκελο. Ούγκα Challenge νούμερο 2.
2: Τι δοκιμασία θα κάνω εγώ τώρα που έχασα.
1: Η παράδοση συνεχίζεται. Ποια είναι αυτή. Τα παιδιά δεν έχουν ιδέα. Τα παιδιά δεν έχουν ιδέα ποια είναι.
2: Ναι,
1: η δοκιμασία. Και ταυτόχρονα η ομάδα του marketing τους έχει ξεφύγει ήδη στη συζήτηση και δεν το έχουν πιάσει.
2: Τι είναι.
1: Ο Βασίλης και εγώ θα κάνουμε επαγγελματικό μακιγιάζ στην Αθηνά.
0: Ναι,
1: θα σε κάνω εγώ Μάντισον, όπως Αμερική.
0: Τέλος, ρε παιδιά.
2: Άκουσε να σας πω που λοιπόν, θα μου κάνετε επαγγελματικό μακιγιάζ.
0: Θα καθίσεις λίγο, θα πονέσεις λίγο, αλλά θα καθίσεις.
2: Είναι καταπληκτικό. Μου μάτι.
1: Είμαι ο Φρέντι, είμαι ο Χαρίτος.
0: Έλα, ανώδυνο είναι.
1: Ο Αχιλλέας Χαρίτος.
2: Τι ανώδυνο, είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Εγώ... Ξέρετε να βάζετε μάσκαρα, ξέρετε τέτοια πράγματα.
1: Δεν θα βάλουμε στα μάτια, εγώ δεν βάζω. Θα σου βάλω όμως πολύ ρούς. Θα σου το κουμπώσω το κραγιόν να πάει μέχρι τα δόντια. Θα σε κάνω όμορφη.
0: Ανυπομονώ.
1: Τίποτα.
0: Ωραία, έχουμε τα
1: τίποτα. Ο Χάρης Ρώμας μπροστά σου θα είναι.
0: Όχι, ρε.

0: είναι η Κατερίνα, η αγαπημένη μας Κατερίνα, με τη χημεία. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι. Τώρα δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, στα social media που θα φανεί η δοκιμασία που θα υποστεί η Αθηνά μας, η οποία άρχισε να κάνει ερωτήσεις αν υπάρχει μετά αντεμακιγιάζ, αν θα χρησιμοποιήσει. Πόσα είναι τα καλλυντικά που θα χρησιμοποιήσουμε, όλα θα τα χρησιμοποιήσουμε και στη φουλ ποσότητα.
1: Τι νομίζεις, δεν ξέρουμε, παιδί μου.
0: Είσαι
1: μην
0: καλά.
1: Ανησυχείς.
2: Επαγγελματικό μακιγιάζ σημαίνει σωστό μακιγιάζ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω για να ξέρεις.
0: Εγώ δεν ξέρω. Αλλά εμπιστεύομαι πολύ τον Βασίλη και αυτό θα ανοίξει το δρόμο.
1: Δεν ξέρεις όμως. Έχει και μία επέκταση η δοκιμασία. Αυτό το μακιγιάζ πρέπει να το κρατήσει μέχρι το βράδυ. Δεν είναι το βυσβήσεις.
2: Τι λες μου, θα μείνω.
1: Αλλιώς τι.
2: Εγώ με βάφουν οι επαγγελματίες οι σωστοί και δεν το κρατάω μέχρι το βράδυ γιατί δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: να σου πω τις δικαιολογίες.
0: Δεν έχει πανηγύρι να πας μετά.
1: Θα πας έτσι. Θα πας έτσι, λοιπόν.
0: Κύριοι, παρακαλώ, ενδιαφέρονται και πολύ χρήσιμα πράγματα από τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται για τα ναυάγια μας.
1: Βεβαίως. Μια στιγμή, λοιπόν, ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού μας έσπασε. Τι κάνουμε? Έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα αξιόπιστα, ακόμα μέσα και σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση σπίτι και στο σπίτι και στο γραφείο. Με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, όλες οι πληροφορίες στο vodafone.gr.
0: Αμακιγιάρι στην Αθηνά?
2: Ναι, εγώ θα σας πω ότι κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Η Μπικ, λοιπόν, είναι και φέτος δίπλα σου και έχει ετοιμάσει μια ευχάριστη έκπληξη με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλη Μπικ. Συμμετέχει στο μεγάλο online διαγωνισμό και διεκδική πλούσια δώρα. Οπότε κράτησε την απόδειξή σου, μπε στο Big Back του School. Και ανέβασε τη για να δηλώσει συμμετοχή. Big. Γράψε ό,τι έχει σημασία.
0: Και γράψε μας και μηνύματα 6937-949-941 στο Viber για την πιο άθλια δικαιολογία που έχουν χρησιμοποιήσει για να σε χωρίσουν. Και έχω και φοβερή είδηση για τον Τσιτσιπά.
2: Ο Στέφανο, τι?
0: Ο Στέφανο.
3: Τι? Σύγχυ student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesirius.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο.

0: εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Μίτινγκ.
9: Σούπερ ενεργείο.
8: Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
14: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
15: Έχουν έρθει τα καλλιντικά. Θέλω κι εσείς. Έχουν έρθει τα ωραία τα καλλιντικά. Έχουν έρθει οι μπογιές. Έχουν έρθει οι μάσκαρες. Τα μολύβια, τα ρούς, τα κραγιόν. Θα σε κάνω εγώ τέτοιο νηφικό μακιγιάζ.
16: Α, και νηφικό θα
15: νηφικό. Νηφικό. Λοιπόν, θέλω κι εσείς. Έτσι, μπράβο.
16: Αχ, τι με βρήκε.
15: και νύφηκε κουμπάρα θα σε βάψω μαζί. Διπλό θα το κάνω. Λοιπόν, θέλω, αν σας αρέσουν αυτά, να σκαρφίζεστε κι εσείς έτσι ιδιαίτερα. Δεν θέλω να πω εξευτελιστικές, ζόρικες δοκιμασίες για τους συνεργάτες μου τις Παρασκευές. Οπότε 6937-949-949 στο Viber. Αυτό θα γίνεται τις Παρασκευές. Το Σάββατο, κάθε Σάββατο, για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα προϊόν αγαπημένο στο Μασούτι θα είναι σε σπασμένη τιμή. Όχι σε τιμή που σπάστηκε, δηλαδή τσαντισμένη, σπασμένη, δηλαδή υπεροικονομική. Ούτως ή άλλως είναι οικονομικές τιμές του Μασούτη. Μόνο για μια μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο masoutis.gr προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
16: Και έχει χαρά.
17: Εγώ χαρά πολύ.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
19: Αγαπημένοι φίλοι οδηγοί, στην παραλιακή από τον Άλιμο μέχρι το Δέλτα Φαλήρου έχει μποτιλιάρισμα και από την αντίθετη πλευρά πάλι από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τη στροφή του Φλίσβου έχει καθυστερήσεις για να φτάσετε. Αν ανεβαίνετε το ποτάμι και περάσετε τα κτέλ, να ξέρετε ότι θα μποτιλιαριστείτε μέχρι την έξοδο της Αχαρνών και το κέντρο είναι προβληματικό. Επίσης η άνοδος της Πειραιός από τον Γκάζι και πάνω. Υπομονίτσα.
20: Ahoy, mi matey! Ο καιρός σήμερα.
21: Έλα, γερό, είμαι μέσα στο ταξί. Είμαι μέσα, γιατί αμφιβολία να έχεις, αφού σε λέω. Έχω πάρει κούρσα.
15: Δέσμη από τον καθρέφτη.
21: Ναι, κοίτα με. Λοιπόν, έχω πάρει κούρσα εδώ πέρα έναν κύριο, ο οποίος λέει θέλει να πάει Αχαρνών. Αλλά, τι λες?
22: Πρέπει να ενημερώνουμε το κέντρο.
21: Γι' αυτό σε πήρα, για να σε ενημερώσω. Καλά ρε είσαι με τα καλά σου, σε πήρα ξυζέστη ρε.
15: Συνάδελφε.
21: 30 βαθμούς λέει θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, θα έχει λίγο αμποφόρ, δεν θα βάλουμε ζακέτα, θα έχει μια ζεστούλα.
19: Ναι.
21: Και έχει ανησυχήσει λέει ο κύριος να τον πάμε γρήγορα αν θα έχει κλιματιστικό. Του το απαντήσω.
15: Ρε πώς έκατσε.
21: Να δώσω φιλιά στον Ιγνάντη τον γαμπρό μου, ο οποίος είναι ταξιτζής, δουλεύει στο ταξί τώρα, πάει στο αεροδρόμιο.
15: Σε όλους τους αγαπημένους μας.

0: Μπουδεριά βγάλει την μεγάλη του μακιγιάζ σχολή με τον Βασίλη Φορτούνη. Κοίταξε να δεις τώρα, έχει ξενερώσει η Αθηνά. Δεν ξέρω γιατί. Για τη δοκιμασία ή επειδή έχασε. Άρα έχουμε εδώ ένα διαμαντάκι, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί
1: αγωνία
0: να διαχειριστεί. Όχι, δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα.
1: Κοίταξε να
0: δεις. Δεν μπορεί να χωνέψει.
2: Εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ την ήττα. Εγώ είμαι τζου.
1: Ωραία,
2: φίλε, εγώ ζω με την ήττα. Πολλές φορές.
1: Παλιότερα, όχι τελευταία. Τελευταία δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε πολύ καλά. Επίσης, να σου πω κάτι. Έχεις καμβά εσύ τώρα για να σε βάψουμε. Έχεις μεγάλο εδώ πέρα βλέφαρο. Ωραία χείλη. Μην ανησυχείς.
0: Το ποντιακό το μέτωπο.
2: Και τη μύτη την ποντιακή. Έχω και την προσοχή σας εκεί.
1: Τι θα βάψουμε και τη μύτη.
0: Θα βάψουμε και τη μύτη. Καθαρό το όμως μέτωπο. Ένα χειροκρότημα στη φίλη μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το μέτωπο καθαρό.
2: Αυτό το έχω.
0: Τίποτα.
2: Αυτό το έχω.
0: Λοιπόν, να πούμε, επειδή έχουμε εκκρεμότητα, μια που είπαμε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα, πήγα να το πασάρω στον εαυτό μου, δεν τα κατάφερα. Το λέω χήμα, ότι για τον Στέφανο Τσιτσιπά η είδηση είναι ότι τα σκυλιά του ξαναδάγκωσαν κόσμο.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, βέβαια το πήρε πάνω τη, λέει η θεία του. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Την πρώτη φορά το είχε πάρει πάνω του ο πατέρα του. Τα φέρε σκυλιά τώρα, γιατί θα κουνούν τον κόσμο.
3: Ποιο ξέρει τώρα
0: τι ναι, δεν είναι. Επειδή εμεί που έχουμε έχω τώρα, για να μην φάνω τώρα κολλημένο φιλόζωο, έχει σχέση το πώ μεγαλώνουμε τα ζώα.
2: Ναι,
0: δεν,
2: ναι,
0: τα,
2: ναι,
0: κανένα
2: ναι,
0: ζώο δεν ξεκινά να δαγκώνει. Το ξέρετε κι όσοι.
1: Επίση δεν μπορεί να το συγκρατήσει, δεν φοράει φήμοτρο αφού το έχει ξανακάνει.
0: Και τι κάνουν, κάνουν μαντραπίδα και δαγκώνουν τον κόσμο. Εδώ λέει και η ίδια του η θεία που πήγε να προστατεύσει τον άνθρωπο που του επιτέθηκε. Την έτσι.
1: Την τραυμάτισε και αυτή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έσον, το είπα γιατί το είχαμε αφήσει κρυμμένο.
2: Δεν είναι καλά οι άνθρωποι, να βέβαια. Θα είναι καλά που του δάγκωσαν.
0: Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά και τα σκυλιά όμως. Να μην αυτό. Λοιπόν. Όχι, δεν είχε 6.37. Είναι η ώρα. Λοιπόν, να δώσω, παρακαλώ, να γίνει η απονομή του δεύτερου. Κατά σειρά Ούγκα Challenge στον δικαιωματικά πρωταθλητή.
1: Βεβαίως.
0: Βασίλη Φορτούνη.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια. Το αφιερώνεις κάπου.
2: Πάρε τη ματσόλα σου τώρα.
1: Το αφιερώνω στη μαμά μου που μας ακούει από τα Γιάννενα. Μαμά, τα κατάφερα.
0: Να είστε καλά, κυρία Λόλα. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια, ερώτηση. Εσύ την τζέκαρες τη ματσόλα που είπες γιατί ήθελες για του λόγου.
2: Τζέκαρα, είναι το σφυρί που έχει πάνω καουτσού.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, να χαιρετήσουμε λέω εγώ. Όχι, να ξεκινήσουμε.
1: Ξεκινήσουμε
0: και, και τις αντιδράσεις και κάποια στιγμή θα
1: χαιρετήσουμε. Θέλετε εσείς να ξεκινήσετε, κύριο Καρέζο.
0: Μάλιστα,
1: για να το έχουμε και live εδώ πέρα,
2: καλά,
1: να ξέρετε.
2: Καλά,
1: λίγο την περιγραφή να σας κάνω.
2: Βγάζω ακουστικά για να με βάψετε. Θα βαφτούν
1: καλά,
2: και
1: μωρέ
2: και
1: εσύ. Περίμενε.
0: Θέλεις να ξεκινήσω από πρόσωπο ή στόμα? Γιατί εγώ μάτια δεν ακουμπάω, φοβάμαι.
2: Αχ, αγάπη μου γλυκιά, ακού τώρα. Αν το μακιγιάζ έχουμε... ξεκινάει με μια σειρά. Ξεκινάς με το make-up.
1: Το primer.
2: Make-up, concealer και μετά θα σου πω τι θα κάνεις.
0: Primer θα πάω τώρα στο Λονδίνο. Θέλω να σου φέρω
1: τίποτα. Αυτό.
0: Τι θες?
1: Λοιπόν, θα βάλεις το πρώτο αυτό, την ενεργατική.
0: Τη βάση.
1: Δεν είναι.
2: Τόσα χρόνια κάνεις τηλεόραση. Τη σειρά δεν την έχεις μάθει που βάφε το κόσμο.
0: Ξέρεις τι, εμπιστεύομαι απόλυτα. Αλήθεια και δεν ασχολούμαι καθόλου. Ο Σάκης που είναι επαγγελματίας χρόνων και έχει. Και έχει και την πιο λαμπερή εικόνα, να το πούμε αυτό. Έχει πάντα άποψη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ευγενικός με τους συνεργάτες. Και πολλές φορές τον είχα.
1: Για το βάψιμο.
0: Παίρνει και το κάνει μόνος του.
2: Ορίστε.
0: Ή βοηθάει, γιατί ξέρει.
1: Το έχεις κάνει εσύ αυτό ποτέ?
0: Όχι, ποτέ.
1: Ωραία, ευκαιρία να το κάνεις τώρα στην Αθηνά.
0: Ωραία. Λοιπόν.
2: Πιάστε τα χαρτιά από εκεί πέρα να βάλουμε εδώ να προστατευτεί η μπλουζίτσα.
0: Τι βάζουμε πρώτα αυτό?
1: Αυτό που κρατάς. Πάλι αυτό.
2: Τι είναι αυτό, λέει?
1: Το make-up
2: είναι αυτό. Ω, καλά θα πάει.
1: Foundation, πώς το λένε?
2: Είναι στις αποχρώσεις μου ή θα με κάνετε φάντασμα?
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, το χέρι το βάζω αυτό.
2: Περίμενε. Τι λε, δεν μπορούμε να βάψουμε τα χέρια στο κάρι.
1: Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι θα υπάρξει.
0: Με τα χέρια μου τα γυμνά.
2: Πάρε σπάτουλα.
0: Λοιπόν, λοιπόν,
1: κοιτάξτε να δείτε. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Ο Ουγγαρέζος ξεκινάει να βάφει την Αφαλίδου.
2: Τα νέα μου θα τα μάθετε σύντομα.
1: Θα τα δείτε online. Βάλτε εσύ.
2: Περίμενε.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώληση στο νησί τη Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονο αγρότη που έχει απαιτήσει. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Αγαπά το ψάρεμα. Τη φύση. Το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο
4: 22410-86119. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12ΝΙΣΑ μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22 410 86632.
9: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
10: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
11: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241072700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
12: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
13: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
12: Και... τουμπανό.
13: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
12: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
14: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
12: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
14: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
12: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
12: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
15: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241 081 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
3: Nor Club.
2: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
11: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
12: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
13: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
14: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
15: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
16: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
17: Τσιπούρα Φιλέτο, IQF, Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
18: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
22: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: διαθέσιμο σε 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3.30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-0-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
5: Τυρί Ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
6: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
7: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
8: Έδεσμα του γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
9: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
10: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
11: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
15: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
16: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική

0: ζωή σου. Καλά σοβαρολογείς, μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: 45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
2: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241 072-800. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
9: Coca-Cola Zero. Συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο. Μόνο 2,79.
10: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
12: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
13: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
14: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
15: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
16: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
19: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
21: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
22: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
23: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
24: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Έτοιμη! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα 12 μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό, Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
11: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
12: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
0: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
3: Στριφτή τυρί. Ρόπιτα ελωμάς 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
0: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 6,25.
3: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
0: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλό.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 8289 86. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο.
9: Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Παρασκευούλα την περνάμε παρέα, βεβαίως. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τι πιο κλισέ θέλει και κανείς. Όμως, αντικειμενικά είναι η πιο ωραία μέρα της εβδομάδος. Τι ζέστη είναι και αυτή σήμερα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Γύρναγα, παιδιά, σήμερα από ένα γύρισμα που είχα και μπαίνω σε ένα ταξί. Στους 85 βαθμούς Κελσίου, φυσικά ο οδηγός θεώρησε σκόπιμο να μην βάλει κλιματιστικό. Και έλειωνα σε ένα αργό τσιφτετέλι, Παναγία μου, λέω. Πού είμαστε, Σεπτέμβρη είμαστε. Μπαίνει Οκτώβρης, καλέ σε λίγο. 15 Αύγουστο βίωσα που είναι παχές οι μύγες, παιδιά. Δεν θα μείνει ρουθούνη, σας το λέω εγώ. Αλλά σπάω σε κάτι πιο ευχάριστο, έτσι. Γιατί και σήμερα σου έχουμε ετοιμάσει υπερεκπομπάρα. Πρώτο και κύριο, δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχουμε την παιχνιδάρα μας στη σκάλα του Μιλάνου που σε λίγο θα βγει στον αέρα του ρυθμού, θα τραγουδήσεις το τραγούδι της επιλογής σου και σου έχω δωράρα. Μένεις λοιπόν μαζί μου, γιατί έχω επίσης και επιπροσθέτως το δικαστήριο του Γιάννη με τα δικά σου προβλήματα και το δικό σου καημό που τον λύνω εδώ ζωντανά στον αέρα του ρυθμού και εννοείται το δίλημα της ημέρας. Το δίλημα του Γιάννη που έχω σήμερα να πω. Αχ, τι έχω να πω, έχω θέμα που πονάει σήμερα. Ωστόσο, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, θέλω και τη δική σου παρουσία εδώ έμπρακτα. Τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949 και αρχινάω έτσι όπως πρέπει με Καψουρίτσα και Θοδωρή Φέρι. Είπες ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες και εν τέλει. Μην το πω.

0: αγαπημένοι μου ακροατοί, κάθε μέρα στο ρυθμό 949. Παιδιά, μισό λεπτό μιλάω. Μα και ήδη και ο Σταβέντο δεν σέβονται λίγο. Έχω να πω κάποια πράγματα, παιδιά. Τελειώσατε. Αυτό ήτανε. Για σένα, λοιπόν, δεν είμαι καλά. Είμαι εδώ, αγαπημένοι μου φίλε και αγαπημένοι μου ακροατοί, κάθε απόγευμα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα έχεις Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου. Βοήθειά σου θα ευχηθώ. Επίσης, σήμερα με έχεις ξεχάσει. Αντικειμενικά δηλαδή, με έχεις ξεχάσει. Ένα μηνυματάκι δεν μου έχεις στείλει. Και θα παραπονιέμαι και θα κλαίω. 6-9-37-949-949 το Viber μας, τώρα που είσαι κολλημένος στην Κινησάρα και λίγο πριν πω το δίλημα του Γιάννη, γιατί έφτασε αυτή η ώρα και έχω σήμερα να πω πράγματα και θάματα. Να πέσουν τα σήματα.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Μα θα πω πόσο με τρελαίνει αυτό το χαλί. Πραγματικά νιώθω ότι έχω μαλλί λάχανο, ότι είμαι η Bonnie Tyler, θα λέγε κανείς. Πέραν τούτο, τόσο. Το σημερινό δίλημα, φίλες και φίλοι, είναι ηχητικό ή γραπτό μήνυμα. Τι από τα δύο προτιμάς εσύ? Και είμαι κάθετος και οριζόντιος, μη σου πω. Γραπτό μήνυμα, παιδιά μου. Ησυχίτσα και αντικοινωνικοποίηση. Διότι το ηχητικό με πνίγει, είναι λεμιτόμος, δεν θέλω. Και να σου πω κάτι, αν είσαι και περιεκτικός, πάει στο καλό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που στέλνουν podcast, Θόδωρο Αγγελόπουλο, και αρχίζουν να σου πω, και μπορείς να πας να φτιάξεις ένα παστίτσιο, να το φας, να το χωνέψεις, να το κενώσεις, και εκείνοι δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Ή πες το περιεκτικά, τι θες να πεις, ή μη μου ζαλίζεις τα ζωτικά τα όργανα. Θέλω και εσύ να μου πεις, αγαπημένε μου φίλε, τι προτιμάς, γραπτό ή ηχητικό μήνυμα? Σε περιμένω στο Viber μας, το και το επενθυμίζω, 6-9-37-949-949. Με μια ανάσα τα Παπαναγία μου, να πάρω και μια διαφραγματική και περνάω κατευθείαν σε απόν, γιατί σε έχω ρομαντικά και ωραία. Και για το απόν, και εγώ είμαστε κι εμείς, γιατί η ζέστη είναι αδιανόητη.
2: Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

μαζί. Έλα. Γίνεται, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μη σου πω πού να γράψεις αυτούς που δεν εγκρίνουν αυτά που κάνεις, έτσι. Γιατί η ζούλα μας είναι δικιά μας και θα κάνουμε ό,τι γουσταρίζουμε. Φιλόσοφος θα λέγε κανείς, Γιάννης Κατινάκης, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και βλέπω μηνυματάκια εδώ, έχετε πόνους και καημούς. Αρχικά έχω την Αταλία που μου λέει: άπειρη κοινή Γιάννηση. Άπειρη κοινή Γιάννηση, αυτό τώρα που είπα τι ήταν, για εξήγησέ μου τι είπα, αυτό το μυαλό το παρανοϊκό. Άπειρη κίνηση Γιάννη μου, γέρακα Περιστέρη, 1 ώρα και 10 λεπτά. Πόπο, θα σου έχουν γίνει τα νεύρα, κρόσια και ζαρτιέρες. Έχω την Ιωάννα που μου λέει: καλησπέρα Γιάννη. Α, επίσης απίστευτη κίνηση, παιδιά. Όχι, Παναγία μου και Χριστέ μου. Έχω τον φίλο μου, τον, πώς τον λένε, τον Ηλία από την Άξο, τα φιλιά μου και στην Άξο, έχετε πάρα πολύ ωραίες πατάτες. Και στην Χριστίνα. Λοιπόν, και αφού έδωσα τα φιλιά μου, να περάσω σε ένα θέμα που πραγματικά εμένα με έχει συγκλονίσει, βεβαίως, βεβαίως, γιατί έτσι φαίνεται η απολυτοσύνη μια στάρ. Και φυσικά μιλάω για την Άννα Βύση και θα μου πεις: Γιάννη, το ξέρουμε ότι είναι απόλυτη. Δεν ξέρεις όμως ότι μερακλώνουν με Άννα Βύση και στα εξωτερικά και συγκεκριμένα στη μακρινή Αμερική. Γιατί η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, λοιπόν, η αγαπημένη, να το πω και με προφορά, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, βεβαίως, ανέβασε ένα story χτες και είχε μερακλώσει η Τζέσικα και σου λέει: θα βάλω το κρασάκι μου, θα κάνω το τσιγαράκι μου, τι καλά, και τι έλα να βάλω να ακούσω, να βάλω Raining Man, όχι, ξανέρωτο, Lady Gaga, την αγαπάμε τη Lady, αλλά δεν κάνεις σε κλέτη με τη Lady Gaga, ούτε με τη Μαντόνα, ούτε με την Beyoncé. Θα σε κλετιάσω, σου λέει, με Άννα Βύση. Και έβαλε το πάλι για σένα, ναι, λοιπόν. Πάλι για σένα, ναι. Και το ανέβασε και story, βεβαίως, βεβαίως. Μπράβο στη Σάρα, λοιπόν, την Τζέσικα, την Μπάρκερ, για τις μουσικές της επιλογές. Και τώρα θα μιλήσω και για μια δική σου μουσική επιλογή, γιατί θέλω να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε τη σκάλα του Μιλάνου, βεβαίως, βεβαίως, που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις και σου έχω δωράρα από την Πίτσα Φαν. Οπότε μείνε συντονισμένος, ακολουθεί αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μερακλώσαμε. Σίγουρα, γιατί με τις επιτυχιάρες του ρυθμού 949 σε έχω. Όπα, τι μου ήταν αυτό. Έκανε ένα μου ο Γιώργος Γιαννιάς. Μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Εδώ είσαι λοιπόν, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευούλα και έχει γλεντοκόπη και ξεκούραση. Τα φιλιά μου στη Μαρία που μόλις μου στείλε μήνυμα. Έχει σήμερα κλάμπινγκ για τους νέους και για εμάς τους λίγο λιγότερο νέους. Έχει, ας πούμε, ένα ωραίο χαλαρό ποτάκι. Έχει μετά σουκού, αχ, τι ωραία, τι καλά, και σορολόπ. Και για τους λίγο ακόμη πιο υπερήλικες, έχει σπιτάκι και φαΐ. Και αν θες λοιπόν φαΐ για σένα που θα κάτσει σπίτι, άκου τώρα τι πάσα έκανε εξαιρετική. Σου έχω πίτσα φαν δωράρα να φας να ντερλικώσεις. Αρκεί να πάρεις τώρα τηλέφωνο στο 210-6835-722 και να παίξεις μαζί μου στη σκάλα του Μιλάνου. Τραγουδάς δηλαδή ένα τραγούδι της επιλογής σου, τα δικά μου νεύρα γίνονται κρόσια και κερδίζεις το δώρο σου. Και σήμερα έχω δύο νικητές, θα δώσω δηλαδή 4 πίτσες Bianca al Forno της επιλογής από την Pizza Fan. Αρκεί, ξαναλέω, να καλέσεις τώρα. Έλα μη βαριέσαι. Να ξέρεις, το έχω ξαναπεί και δεν με πιστεύεις. Όταν σου λέω πάρε τηλέφωνο και βλέπεις το κινητό και δεν το παίρνεις, σε καταλαβαίνω, σε κατάλαβα. Πάρ' το κινητό, έτσι. Τώρα κάτι γίνεται και κάλεσε στο 210-6835-722. Θέλω να σπάσουν τα τηλέφωνα σήμερα. Δεν είμαι ευχαριστημένος ακόμα. Θέλω να γεμίσουν οι γραμμές. 210-6835-722. Με τον εαυτό μου γελάγεται, είμαι παρανοϊκός. Λοιπόν, έφυγα να. Α, όχι, συγγνώμη. Πριν φύγω να σηκώσω τις γραμμές μου, θέλω να σου πω ότι με αφορμή το Back to School, η αγαπημένη Big κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στον διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξή σου στο www.bigbacktoschool.gr. Έφυγα λοιπόν για break και επιστρέφω με ακροατόπου λα 2 παρακαλώ πολύ για να κερδίσετε τα δώρα και σας.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Και
7: για
6: το Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες,
14: πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
2: Μίτινγκ.
1: Λογαριασμό
2: ενεργείο.
1: Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλης, Πιλιό Πασπάτη, live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy, 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιητικό ποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
17: Ντέρτι. Πρεμιέρα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, με διπλό επεισόδιο, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Έλα και θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Όταν λέω πράγματα ανεβασμένα, εννοώ τη διάθεση και το κέφι βεβαίως. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και το ανεβάζουμε το κέφι, αδερφάκι μου. Το ανεβάζουμε γιατί σε θέλω high, Ακροατόπουλο. Και τώρα σίγουρα θα σε high, γιατί ήρθε η ώρα για την παιχνιδάρα μας. Στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνεις, μου τραγουδογκαρίζεις ένα τραγούδι της επιλογής σου και παίρνεις δωράρα από Pizza Fan. Δύο ακροατές θα βγουν και σήμερα, δύο κορίτσια είχα σήμερα, να μην κάνω τίποτα την τύχη μου, κατάλαβες, χρυσοκουφέτο. Πέραν τούτου όμως, ό,τι και να έχουμε, καλό είναι. Και χαιρετώ αμέσως την πρώτη φιλούλα μου. Γεια σου φιλούλα πρώτη που σου την τροπαλή.
1: Η Κική, είμαι η Κική, γεια σου Γιάννη.
0: Η Κική ή είμαι η Κική, εσύ ξέρεις.
1: Είμαι η Κική.
0: Εγώ δεν ξέρω αν είσαι η Κική, η μόνη που ξέρει αν είσαι η Κική είσαι εσύ.
1: Χαίρομαι πολύ που σου μιλάω.
0: Και εγώ χαίρομαι, Κική μου, αν είσαι όντως η Κική. Γιατί εσύ διατείνεσαι ότι είσαι η Κική. Αλλά είσαι όντως η Κική. Από πού με καλείς, Κική?
1: Από Κερατσίνη.
0: Τα φιλιά μου στο υπέροχο Κερατσίνη. Και θέλω να μου πεις τι θες να τραγουδήσεις.
1: Σκέφτηκα τώρα όσο ήταν οι διαφημίσεις, ένα παλιό του Μαζονάκη που μου αρέσει. Το εδώ.
0: Το εδώ. Κοίταξε, επειδή είναι λίγο ευαίσθητο αυτό το θέμα.
1: Α.
0: Θες να μου...
1: Εδώ.
0: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου, μήπως θα θέλεις κάτι άλλο?
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία.
1: Θες αυτό να πω? Εντάξει, είναι ωραίο μωρέ.
0: Να μου το πεις, να μου το πεις.
1: Αυτό έχουμε, ναι.
0: Αλλά περίμενε να πέσουν τα σήματα, Χριστιανή μου. Περίμενε. Κάτσε, εδώ έχουμε φτιάξει πράγματα και θάματα.
1: Δεν πρέπει να το πω όλο, ένα κομμάτι.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου. Στη σκάλα που ανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Έτσι, να πέσουν τα σήματα ωραία και σωστά. Κατάλαβες? Και μετά, μη μου βιάζεσαι. Δώσε αέρα, δώσε αέρα. Το νιώθεις τον αέρα?
1: Ναι, το νιώθω.
0: Ωραία, και τώρα που τον ένιωσες τον αέρα, δικό σου χρόνος.
1: Πάμε. Εδώ, θα γυρίσεις εδώ, θα σε πάντα εδώ. Δεν θα αντέχεις εσύ πουθενά. Κάθε νύχτα εδώ, θα μεθαίνεις εδώ. Σ' άλλο σώμα δεν μπαίνω ξανά.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Ναι.
0: Τώρα. Τι να σου πω τώρα, Κική, τι να σου πω.
1: Έβαλα ό,τι καλύτερο μπορούσα.
0: Δεν μου κάνεις προσπάθεια, αλλά τι να κάνω που είσαι γλυκύτατη. Είσαι γλυκύτατη, τι να σε κάνω, για να δούμε πώς τα πήγες. Εδώ θα σε πάω βασικά.
1: Εδώ.
0: Δεν μου τα πήγες πολύ καλά, αλλά να σου πω κάτι.
1: Επειδή
0: σε... Περίμενε πρέπει να τελειώσω. Περίμενε. Καλό πράγμα θέλω να σου πω. Επειδή είσαι όμως πολύ γλυκιά, θα τις πάρεις τις πίτσες δώρο από την Pizza Fan. Bianca al Forno 10 τεμαχίων δικές σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνεις ότι δεν είμαι. Όχι, αμερόληπτος είναι αυτός που. Δεν πω, κατάλαβες. Δεν ήμουν αδίκαιος.
1: Ευχαριστώ. Δεν είσαι τόσο αστείος μαζί μου. Ευχαριστώ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά και σε εσένα, αγαπημένη μου. Και εκεί πολλά φυλάκια. Και περνάω στην επόμενη φίλη. Φίλη μου, εσύ είσαι πια, είσαι έτοιμη για όλα.
3: Είμαι εγώ, Χριστίνα.
0: Σε κατάλαβα. Χριστίνα μου, λοιπόν, αγαπημένη, από πού με καλείς?
3: Από το δρόμο, αλλά δεν οδηγώ.
0: Ποιο δρόμο? Δρόμοι είναι εκατοντάδες δρόμοι στην Αθήνα.
3: Στην Αττική Οδό είμαι.
0: Στην Αττική Οδό, πάρα πολύ ωραία.
3: Συνοδηγώ.
0: Είσαι έτοιμη λοιπόν να μου ερμηνεύσεις?
3: Πανέτοιμη.
0: Λοιπόν, και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
3: Μαρινέλα.
0: Δώσ' το.
3: Καμιά χώρα.
0: Α, είναι άρια.
3: Ξουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Καμιά φορά. Σκούπαμε πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη.
0: Τι δέχομαι, όχι, κι άλλο θες, κι άλλο θες, κι άλλο θέλεις, πόσο θες. Τη συγγνώμη τη δέχομαι για αυτό που έμαθα τα φτάκια μου. Ήταν λίγο μεταξύ κάτι σε άρια και δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων, θα σου πω όμως κάτι και σένα, ναι. Γιατί είσαι γλυκύτατη και εσύ. Για να δούμε πώς τα πήγες. Επειδή είχε σκέρτσο και νάζι,
3: ναι.
0: Το σκέρτσο και το νάζι σε αυτή την εκπομπή εκτιμώνται. Οπότε και οι υπόλοιπες δύο πίτσες δικές σου, αγαπημένοι, από την Pizza Fan. Πολλά φυλάκια. Σε αποχαιρετώ και πριν περάσω σε ένα Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό, θέλω να σου πω ότι η Pizza Fan έχει φτάσει βεβαίως και στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της. Τρίτη 2 Ιουνίου έγιναν τα εγγένεια στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεων και έχει και μπέργκερ και πίτσες και σημαρικά και σαλάτες και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σου. Και τώρα, ώρα για καψούρα και φορτηγό. Η Νατάσα είναι εδώ. Έλα, αυτό είναι. Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, τον αγύριστο, το δρόμο μου κι εγώ. Έτσι.

0: Τρίτης. Έλα λίγο να γίνει πανικός. Αυτό είναι το κέφι το σωστό με Κωνσταντίνο Αργυρό. Και έχουμε στήσει γλεντοκόπη στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8 για 2 ώρες ακόμα έτσι. Γεμάτες κέφι, χαρά και τσαχπινιά. Είπαμε Παρασκευούλα σήμερα με ζέστη αδιανόητη. Που πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Γιατί ο καιρός δεν ξέρει τι θέλει. Έχει οροσκόπο δίδυμο μάλλον. Το πρωί Παγετός, Βόρειος Πόλος και Παγωμένη Παταγωνία. Το μεσημέρι έρημο Σαχάρα, πρέπει να δω μια γκαμίλα στην Κηφισίας. Και το βράδυ πάλι παγωνιά. Ας αποφασίσει τι να κάνουμε. Γιατί και εγώ φορά το κοντομάνικο μετακριώνω. Φορά το μακρύ, ζεσταίνομαι. Υδρώνω. Τέλος πια αυτή η κατάσταση. Ή ας χειμωνιάσει ή ας μείνει καλοκαίρι. Ας χειμωνιάσει, θα προτείνω εγώ. Ωστόσο, κλείνω την παρένθεση και την κρίνια και τον καιρό και θέλω να σε ρωτήσω. Εσένα, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή, σου έχει πει ο λογιστή σου ότι πρέπει να βάλει ηλεκτρονική τιμολόγηση? Αν όχι, ντροπή και πρέπει να το ψάξει. Γιατί η εφαρμογή S1 Go της Entersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Εάν το ενεργοποιήσεις δε και άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση. Κερδίζεις.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Παραδοσιακό ουζερία κτίς στο Φαλιράκι. Απολαύστε τους σπιτικούς παραδοσιακούς μεζέδες μας πάνω στο κύμα. Η καλύτερη πρόταση στο νησί για καλό φαγητό σε λογικότατες τιμές και στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Ο Νεκτάριος φροντίζει για την εξυπηρέτησή σας και η μαμά του για το φαγητό σας. Παραδοσιακό ουζερί ακτή στο Φαλιράκι, απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Με ολόφρεσκο ψάρι που ξετρελαίνει και το TripAdvisor. Ακτή στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 632.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
3: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
4: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
5: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
6: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια. Μάρια, μόνο 10,60.
7: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
8: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
9: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
11: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
15: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
16: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
17: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
16: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
18: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: άκουσε την Εμμανουέλα που έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας, αλλά δεν με αφήνουν εδώ να ησυχάσω στο ρυθμό 949, γιατί μου έχουν βάλει κάτι έξτρα που πρέπει να ακουστεί και είναι το πέμπτο στοιχείο για τον απρόσμενο επισκέπτη. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα το πατήσω εγώ τώρα και το πατάω. Δεν θα φοβηθώ. Πάμε.
1: Γιάννη.
0: Όχ.
1: Έμαθα πως κάνεις καινούργια εκπομπή.
0: Α.
1: Έρχομαι να βάλω πλάτη.
0: Έρχεσαι να βάλεις πλάτη. Μη μου πει. Ε, όχι! Όχι, ναι! Θα τρελαθώ!
2: Πες αλήθεια.

0: Ράγισα, παιδιά! Ράγισα! Στέλλα, καλή είναι εδώ, θα τρελαθώ! Σ' αγαπάω βαθιά, να ξέρεις. Σ' αγαπάω, σ' ακούω όλη μέρα.
1: Νύχτα, τη νύχτα μ' ακούσει μόνο τη μέρα.
0: Τη νύχτα κυρίως και με καλή παρέα και στη διαπασόν, μη σου πω. Να ξέρεις, έχω ακούσει και με παρέα τέτοια. Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μία ώρα σε ρί. Αυτό πρέπει να πει τέλος πια. Δεν ξέρω, ακούστηκα καλή ποτέ στη ζωή μου.
1: Ξαφανίστηκε.
0: Έχασες έναν φαν, αλλά έχεις κερδίσει εμένα αιωνίως. Λοιπόν, παιδιά, έχω και εδώ πέρα και τις καλέτες, τέτοια οργάνωση. Λοιπόν, ο απρόσμενος επισκέπτης ήταν η Στέλλα Καλή και χειροκροτώ. Όλη χειροκρότημα θέλω. Πραγματικά έχω πουληθεί από τη χαρά μου, να ξέρεις.
1: Φαίνεσαι. Πες μου αλήθεια, υποψιάστηκες ότι θα έρθω?
0: Λοιπόν, μου είχαν πει άλλα τελείως πράγματα. Μου είχαν πει κάτι για καλομήρα, είχαν μαντέψει εδώ κάτι τελείως άσχετα.
1: Ναι.
0: Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Καλά, τώρα με το άκουσα το πλάτι, λέω έχει γούστο. Έχει. Για τρία δεύτερα δηλαδή έκανα μαντεψιά. Λοιπόν, θέλω να
1: χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και να πω καλορίζικο, καλή αρχή.
0: Μακάρι Παναγία μου, σε γουρλού.
1: Είμαι γουρλού, μπήκαμε το δεξί. Είμαι σίγουρα γουρλού.
0: Είδα το τσεκάρατε, έρχεται με το δεξί. Εντάξει, λέει αλήθεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αρχικά να σου πω, θα κάνω ένα μονόλογο τώρα λίγο τη θαυμασμού.
1: Νομίζω όλη η συνέντευξη θα είναι μονόλογος. Γιάννη μου, πες μου.
0: Τι τραγούδια είναι αυτά. Πραγματικά θέλω να σου πω επίσης και ένα mini story. Εγώ κάποτε έκανα και κάτι εμφανίσεις στον Γκάζι, έκανα show, drag. Να ξέρεις ότι σίγουρα μία φορά το μήνα ή δύο κάναμε σένα. Κάναμε την πλάτη, κάναμε το του ρίχνο άκυρο.
1: Γιατί δεν ήρθα?
0: Γιατί δεν ήρθες?
1: Γιατί δεν το ήξερα?
0: Βέβαια ήταν και 1821 τότε.
1: Με έχουμε... κόκκινο φόρεμα, πλάτη έξω και τα λοιπά. Ψεύτικο μαλλί.
0: Όλα έξω ήταν τότε. Άστα τώρα μην τα ρωτάς. Λοιπόν, εδώ πέρα να πούμε αυτά που πρέπει να πούμε πρώτα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί ξεκινάς στο Ποσειδόνιο, βλέπω στις 25 του μήνα και καλή επιτυχία. Θα κάνω και ένα ξεμάτιασμα στα όριστα Γρεβουνά με το Θοδωρή Φέρι. Πες μου δύο λόγια γι' αυτό.
1: Τι να πω, αν ξεκινήσω να μιλάω για τον Θοδωρή, θα τελειώσω. Τον λατρεύω, είναι ο άνθρωπος που με έβαλε στα πράγματα εν μία νυχτή. Δηλαδή, θα τον ευγνωμονώ για πάντα.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και να σου πω κάτι, χαίρομαι πάρα πολύ που κάνεις comeback. Πραγματικά χαίρομαι
1: πάρα
0: πολύ.
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και φαίνεται και νομίζω θα πας ακόμη πιο φόρτσα τώρα.
1: Αισθάνομαι ότι τώρα ξεκινάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί είσαι και μόλις 22 ετών, Στέλλα μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο άνθρωπο
1: είναι πολύ όριμη, γι' αυτό. Πάρα πολύ όριμη. Η αλήθεια είναι ότι ξέρω τι θέλω. Είμαι πολύ χαλαρή. Δεν έχω αυτό το άγχος που είχα παλιά. Ανυπομονώ, έχω μεγάλη λαχτάρα και χαρά.
0: Και φωνάρα επίσης θα προσθέσω εγώ, που μένει αναλύωτη και θα είναι για πάντα αυτή η φωνάρα. Και βλέπω ότι αυτή η φωνάρα θα ερμηνεύσει και νέα τραγουδάρα. Είναι όλα άρα.
1: Δεν καταλαβαίνεις, Γιάννη.
0: Δεν παλεύεται, βλέπω εδώ.
1: Ανυπομονώ να τα ακούσεις.
0: Δεν παλεύεται, φαντάζομαι, είναι ερωτικό καψούρικο. Είναι ένα γενικό, ναι, δεν παλεύεται η ζωή πια, δεν αντέχω.
1: Αλλά έχει και μια σοβαρή επιθετικότητα.
0: Σοβαρή επιθετικότητα.
1: Γιατί εγώ όταν στεναχωριέμαι κάπως θυμώνω.
0: Αυτά
1: τα δύο πάνε μαζί.
0: Εγώ ξαφανίζομαι, να ξέρεις, άμα θυμώνω.
1: Ναι.
0: Εγώ τιμωρώ μέσω της απουσίας. Και δεν παλεύομαι εγώ μετά.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν θα πέσεις στα πατώματα να παρακαλέσεις ποτέ.
0: Εγώ.
1: Θα θυμώσεις τα
0: λιοντάρι. Λιοντάρι, μοροσκόπο, σκορπιό να παρακαλέσω. Ούτε νεκρός. Τι ζώδιο είσαι, Στέλλα?
1: Δίδυμος με Παρθένο.
0: Α, είσαι και λίγο. Υπάρχει μια ζούρλα, υπάρχει κάτι να ισορροπεί, κάτι να φέρει ένα μπαλάτσο.
1: Νομίζω Παρθένος πιο πολύ. Αλλά δεν παλεύεται και φανταστικός. Λευτέρης Κιντάτος, τύχη μουσική.
0: Και πότε κυκλοφορεί, επιτρέπετε να πούμε?
1: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
0: Ίδια μέρα με την πρεμιέρα.
1: Ίδια μέρα και το κλιπ την ίδια μέρα.
0: Θα γίνει χαμός, παιδιά. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, να πάρω κι εγώ μια ανάσα, γιατί έχω πάθει εγώ τα σοκ μου. Να σε ακούσουμε, Το αγαπώ, το λατρεύω και αυτό.
1: Δεν είμαστε υπεύθυνοι, λοιπόν, για ό,τι μας συμβαίνει, Γιάννη, πες μου.
0: Αυτό λέω κάθε φορά που παίζει. Λέω τα σοφά λόγια της Στέλλας Καλή, γιατί υπεύθυνος δεν είναι το άλλο. Σου το γαϊδούρι το άλλο που σου φέρθηκε έτσι και σε κεράτωσε. Γιατί τα σήματα στα είχε δώσει.
1: Ακριβώς.
0: Εσύ έθελε ότι φλούσεις και είσαι υπεύθυνος. Τα σοφά τα λόγια. Και θα σου πω κάτι off-air για το τραγούδι αυτό. Φύγαμε να την απολαύσουμε και σε λίγο πάλι Στέλλα Καλή μαζί μας.
1: Υπεύθυνοι!

0: πολύ πιο καλά από σένα, θα προσθέσω εγώ, έτσι. Γιατί λιγάκι πιο καλά, βρε Στέλλα μου.
1: Καλά να είμαστε όλοι, ρε Γιάννη. Μετά από χρόνια αυτό δεν λες.
0: Να είναι καλά Κυπρών, αλλά εμείς να είμαστε πολύ καλύτερα.
1: Λίγο καλύτερα. Λίγο,
0: να
1: λίγο,
0: τρώνε τη σκόνη μας. Και σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει, γιατί δεν τραγούδισα συνήθως κάθε φορά που παίζει Στέλλα Καλή, γκαριδογκαρίζω. Είναι η Στέλλα Καλή εδώ και κάπως το σεβάστηκα. Υπήρχε ένας μικρός σεβασμός και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Να πούμε άλλη μια φορά ότι ξεκινάς το Ποσειδόνιο 25 του μήνα και νέο τραγούδι Δεν Παλεύεται. Θα τα κάψουμε όλα, έτσι.
1: Νομίζω πως ναι. Mm. Έχουμε ένα καυτό χειμώνα και μακάρι.
0: Ο χειμώνας θα παλεύεται και να μην την παλεύουν όσοι πικράναν την ψυχούλα μας, θα πω εγώ. Φιλόσοφος πια Γιάννης Κατινάκης και λίγο μαγιώρης. Μια τεστοστερόνη την έκρυβα στη σερβάντα. Λοιπόν, θες να παίξουμε?
1: Βεβαίως.
0: Εδώ μου το έχουν γράψει και στα αγγλικά, που εγώ να ξέρεις είμαι χαόμπου γιούμπου με τα αγγλικά. Ο τίτλος εννοώ, λέει get to know me. Μάλλον να σε μάθουμε καλύτερα είναι
1: εμένα.
0: Αυτό. Εσένα, έχει πια εμένα, με ξέρουν εδώ πέρα πια. Τα έχω πει όλα.
1: Αγχώθηκα.
0: Άντε καλέ, απλά είναι, τα έχω δει εγώ. 10 απλές ερωτήσεις, απαντάς γρήγορα, όμορφα, έξυπνα και όπως εσύ θέλεις.
1: Και ειλικρινά.
0: Πάρα πολύ ειλικρινά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο σου μαμαδίστικο φαγητό?
1: Θα πω αλήθεια. Αρνί με πατάτες στο ξυλόφουρνο στην Κύπρο της μαμάς.
0: Αρνί, ε.
1: Αρνί.
0: Βρες τέλα, συγγνώμη.
1: Και οι πατάτες έχουν βούτυρο πάνω και παίρνουν και το αρνάκι, έτσι, το ζουμί. Δεν καταλαβαίνεις. Ώρες ατελείωτες ψήνεται.
0: Το αρνί δεν σου μυρίζει λίγο εσένα, ε?
1: Καθόλου, δεν μου μυρίζει τίποτα.
0: Λίγο η αρνί, λέμε, δεν
1: τίποτα,
0: ξέρω.
1: Τίποτα, τίποτα, φάω κιλά.
0: Γουστάρεις αρνί, πάρα πολύ ωραία. Όταν ήσουν μικρή.
1: Γιατί που γελάτε.
0: Γιατί γελάτε εδώ πέρα, παιδιά. Με εμάς γελάτε, είμαστε γελοί, θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, όταν ήσουν μικρή, ποιο ήταν το παρατσούκλι σου?
1: Στέλλα Καλή, με έλεγαν Στέλλα Κουλή.
0: Όχι και Στέλλα Κουλή, Στέλλα Καλή, παιδιά, ντροπή και έσχο.
1: Χωρίς λόγο.
0: Χωρίς λόγο και αιτία.
1: Στέλλα Κανή. Κανή είναι το καλάμι. Δεν ξέρω.
0: Και Στέλλα Κανής μετά. Στέλλα Φοξ Τεριέ, δεν ξέρω που το πήγανε. Στέλλα σκυλή της δίωξης.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε έλεγα Στέλλα Φωνάρα. Θα το πω. Αυτό έπρεπε να είναι.
1: 6-7 χρονών δεν νομίζω ότι.
0: Αυτό από πάντα υπάρχει. Θαρώ. Σαν τραγουδιστής κι εγώ.
1: Στο Λύκειο.
0: Λοιπόν, ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα στο σχολείο?
1: Μουσική. Χοροδία.
0: Χοροδία, εννοείται. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις μόλις γυρίσεις σπίτι ή μετά τη δουλειά?
1: Μπάνιο.
0: Μπάνιο είναι πάρα. Μπράβο και το εκτιμώ.
1: Ξεβάφομαι, μπάνιο για να μπω.
0: Το μπάνιο χειροκροτώ γιατί πολλά έχουμε δει και πολλά έχουμε μυρίσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Πώς πίνεις τον καφέ σου?
1: Σκέτο με αμυγδαλόγαλα.
0: Αμυγδαλόγαλα?
1: Γάλα
0: αμυγδάλου.
1: Ή αμυγδαλόγαλο.
0: Αμυγδαλόγαλο. Αμ' αρέσει αυτή το.
1: Εγώ από την Κύπρο και το λέω λα.
0: Λα και λο, πάρα πολύ ωραία. Πώς θα περιε... Όχι, συγγνώμη. Ποιο είναι το guilty pleasure της Στέλλας Καλή?
1: Παγωτό φιστίκι.
0: Φιστίκι, ε.
1: Τρελαίνομαι.
0: Έχω λεριές στον ξέρω καρπό, πεθαίνω στη μισή ώρα να ξέρεις. Και στο ψάρι. Στα μαλάκια δεν έχω, θα αναστρέφω με χρόνια, δεν έχω πρόβλημα. Είναι μόνο το ψαρικό που με δυσκολεύει. Πώς θα περιέγραψεις τον εαυτό σου με τρεις λέξεις?
1: Να πω τα καλά ή τα κακά?
0: Αυτά που δεν μας κόβουν στη σουρού.
1: Θα πω αυτά που έχουν έτσι και τα δύο μέσα.
0: Και τα δύο.
1: Αυθόρμητη πολύ. Συνεπής πολύ. Και καλό και κακό. Πολύ ειλικρινής.
0: Ειλικρινή πολλές φορές να ξέρεις. Όταν σπάς αυγά, πάρα πολλοί άνθρωποι σπάζονται και παίρνουν δρόμο μετά. Γιατί δεν σου αρέσει η αλήθεια. Αλλά ειλικρινείς άνθρωποι, παιδιά, είναι οι άνθρωποι που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Οι γλίστρες μακριά. Έχω να πω εγώ και να προσθέσω. Λοιπόν, ποιο είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που σου έχουν κάνει? Είναι πολλά, φαντάζομαι.
1: Κοίτα, δεν θα μείνω στα εξωτερικά, γιατί αυτά τα ακούμε όλες οι γυναίκες, λίγο πολύ, όλες όμορφες.
0: Και είναι και επιφανειακό.
1: Νομίζω ο σεβασμός που εισπράττω για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Ποιο ήταν το πρώτο celebrity crush σου?
1: Γελάσεις. Καράτε Kid.
0: Καράτε Kid. Ο Μιγιάκη.
1: Ο μικρός.
0: Α, ο μικρός. Μετά και ο Μιγιάκη θα έλεγα εντάξει. Ο άνθρωπος δεν
1: και
0: ξέρω.
1: Και μόλις πρόδωσα την ηλικία μου. Λοιπόν, ο μικρός, τον οποίο τον ερωτεύτηκα παράφορα.
0: Το μικρό.
1: Τα βράδια ξάπλωνα τις 8 το βράδυ, θυμάμαι, για να ονειρεύομαι όλη νύχτα ότι τον παντρεύομαι, ότι είναι ερωτευμένος μαζί μου.
0: Με την αφέλεια κουρτίνα.
1: Ναι.
0: Το μαλλιάκουρα.
1: Αυτό ναι, το γλυκούλι, το μικρούλι.
0: Ήθελες μαλλιάκουρα.
1: Δεν λέει καράτε, έμαθα στο τέλος.
0: Ναι, αλλά αυτός είχε και μία, θα λέει. Δεν ήταν βασταγερός να πεις, ρε παιδί μου.
1: Ήμουν μικρούλα, ήμουν 10-11.
0: Ήταν το αθώο, το καταλαβαίνω. Ναι, και τελευταίο, ποια είναι η ιδανική έξοδος για σένα?
1: 8 η ώρα το βράδυ.
0: Δικιά μου είσαι.
1: Φαγητό ή κρασί. Συνήθως αποφεύγω το φαγητό. και να είμαι στο κρεβάτι μου στις 12. Για μένα αυτό είναι ιδανικό. Με καλή παρέα.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ και στην καλή παρέα και στο κρασάκι. Και ούτε εγώ τρώω το βράδυ, να ξέρει, γιατί πρίζομαι αδιανότητα. Δεν αφορούν όμως τον κόσμο αυτά. Λοιπόν, φύγαμε να σε απολαύσουμε για ακόμα μία φορά και επιστρέφουμε με δεύτερο παιχνίδι, να ξέρει. Είμαστε πάρα πολύ παιχνιδιάριδες στο ρυθμό 949. Φύγαμε για αρνούμε λοιπόν.

0: Έτσι κάνω πάντα. Τραγουδάνε τελευταία νοτίτσα και τρομάζουν οι ακροατές. Λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και έχω την πιο ωραία καλεσμένη. Έχω τον καλύτερο απρόσμενο επισκέπτη, γιατί είναι μαζί μας η Στέλλα Καλή. Θέλω πάλι χειροκρότημα. Πόσα τραγούδια, πόσες επιτυχίες. Σ' αγαπώ, θα το ξαναπώ. Και συνεχίζω με παιχνίδι δεύτερο, έτσι. Για να δω, τα έχουν φτιάξει εδώ πέρα όλα όπως πρέπει.
1: Τα βλέπω και εγώ, να ξέρεις.
0: Τα βλέπεις κι εσύ. Ναι. Πειράζει που τα βλέπει. Βαλέρια, ας τα βλέπει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, φύγαμε εδώ. Α, μου το έκανε. Α, κάναν κολπάκι για να μην βλέπεις τα τραγούδια. Γιατί. Τι είναι το παιχνίδι τώρα.
1: Τώρα δεν βλέπω.
0: Θα ακούσεις 5 τραγούδια σου και πρέπει να μου τα βάλεις σε μία σειρά από το λιγότερο αγαπημένο στο πιο αγαπημένο. 5 με 1. 5 το χειρότερο, που χειρότερο δεν είναι γιατί είναι υπέροχο σίγουρα, και 1 το πιο αγαπημένο σου.
1: Okay.
0: Το έχουμε. Να πατάω τυχαία εγώ τώρα, έτσι, όποιο μου ήρθει. Για να το πάμε τη σειρά. Αρχίζω από το 1 θα αρχίσω. Για πάμε να ακούσουμε. Γιατί δεν ακούμε όμως. Τι έκανα καλέ. Κουλό έκανα εγώ. Air-condition να πατήσω. τι μου λένε ρε παιδιά. Πάτε air-condition μου είπε. Ακούσες ή κάτι. Γιατί θα μου λένε εμένα δεν καταλαβαίνεις μετά. Τι πρέπει να κάνω καλέ. Α, audition μου έλεγαν να πατήσω.
1: Λέω, είναι που δεν ξέρεις αγγλικά, δεν φταίς.
0: Ναι, πατήστε και ένα air-condition ωστόσο πέρα από το audition, γιατί το έχουμε σκάσει. Λοιπόν, φύγαμε για το πρώτο.

0: Τρία.
1: Ήσουν σίγουρη από την αρχή με το που το άκουσες?
0: Ναι,
1: το...
0: γιατί έκανα στο μυαλό μου την πρώτη πεντάδα, ένα πλάνο, οπότε ναι.
1: Και νομίζω κάπου εκεί θα το βάζα κι εγώ. Ή τρία.
0: Ταιριάζουν.
1: Κάτσε να δω και τα επόμενα, γιατί ούτε εγώ τα ξέρω. Φύγαμε για δεύτερο. Σου...

0: Πέντε.
1: Πέντε! Δεν το δέχομαι εγώ αυτό, παιδιά. Ξέρεις, θα γίνει μαναφούκι, δεν το δέχομαι.
0: Δεν θα το έλεγα ποτέ σε κάποιον. Οπότε δεν έχω πολύ ταυτιστεί.
1: Δεν θα έλεγες σου ρίχνω άκυρο.
0: Όχι, αυτή την ατάκα δεν θα την έλεγα. Θα την τραγουδούσα, αλλά δεν την έλεγα.
1: Εντάξει, εγώ, εγώ το δικό μου τρία είναι αυτό θα πω.
0: Α, ναι.
1: Δεν με ρώτησε κανείς, θα τα λέω και εγώ, δεν πειράζει. Δική μου ρε, θα τα λέω και μόνος μου. Φύγαμε για το τρίτο.

0: Έχουμε Γιάννη Πάριο εδώ. Πρέπει να μπει λίγο ψηλά.
1: Γιάννη μου, αυτό θα το βάλω ένα.
0: Μπαίνει ένα.
1: Θα μπει ένα. Γιατί έτσι βγήκα στη δισκογραφία. Ο Γιάννης άκουσε ένα CD μου που το είχε πάει ο Φίβος στην Πάρο και λέει θα το βοηθήσω αυτό το κορίτσι. Οπότε δεν μπορώ παρά να μην είμαι ευγνώμων και να το έχω αυτό νούμερο ένα. Είναι τεράστια η τιμή.
0: Και είναι και μια συνεργασία που είναι παρακαταθήκη.
1: Και ας μην ακούστηκε πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά η μάνα μου χάρηκε πάρα πολύ, ας πούμε.
0: Το δέχομαι, τη δέχομαι την πρωτιά αυτή και είναι δικαίως πρώτο τραγούδι. Πάμε για τέταρτο. Έχουν μείνει θέσεις 4 και 2. Mm-hmm. Φύγαμε λοιπόν να ακούσουμε.

0: αγάπη ή απάτη.
1: Αγάπη.
0: Ναι, μετά όμως είναι η απάτη. Mm. Εδώ δεν ξέρω τι είχαν βάλει τα δύο. Γιατί για μένα η απάτη πάει, μάλλον όπως η βιογραφία μου.
1: Μήπως πάνε μαζί τελικά.
0: Σίγουρα πάνε μαζί. Εγώ τα λέω κάθε μέρα εδώ πέρα. Λέω μην ενθουσιάζεστε, γιατί κάποια στιγμή θα πας να περάσεις την πόρτα και κάπου θα βρίσκεις.
1: Μην και... είμαστε απόλυτοι.
0: Δεν είμαστε, όχι.
1: Συμβαίνει είμαι... συχνά.
0: Πολύ συχνά. 99,999.
1: Λοιπόν, αυτό το βάλω δύο.
0: Ναι, δικαίως. Πλάτη τώρα, να σπάσουμε ένα πιάτο, να ανοίξουμε μια μπουκάλα. Είναι τα πράγματα τώρα, είναι και απόγευμα. Και πάμε να δούμε στη θέση 4. Τι έχει απομείνει? 4.

0: του άξιζε το 4.
1: Για 2 θα το έβαζα.
0: Ναι. Όχι, πλάτη 2. 3 εδώ. Ναι, έχουμε και τους... Είναι όλα τέλεια, Στέλλα. Δεν βάλατε το άλλο που μου άρεσε όμως, που είναι από τα αγαπημένα μου εμένα. Αχ, πριν το που είχες, ποιο τραγούδισα. Πες μου για πόσο. Αυτό. Αυτό
1: και
0: για
1: το
0: μένα.
1: Τίποτα.
0: Θα με αυτό το τίποτα. Είναι όλα, παιδιά. Είναι όλα. Είμαι φαν. Πραγματικός φαν.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Χαρά μου.
0: Να κάνω μια υπενθύμηση για Ποσειδόνιο.
1: Βεβαίως.
0: 25 του μήνα με Θοδωρή Φέρη και νέο τραγούδι που βγαίνει την ίδια μέρα για το καλό. Θύμησέ μου.
1: Δεν παλεύετε.
0: Δεν παλεύετε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ,
1: και ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη.
0: Θα σκίσεις, στο λέω, και θα έρθω στο Ποσειδόνιο να τα κάνω λαμπόγιαλο.
1: Θα τα αφιερώσω όλα.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Τρελαίνομαι, με πιάνει αφιόνι. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, ήταν η Στέλλα καλή. Πάμε. Θα ακούσουμε και πλάτη. Με έχετε στο όπα όπα, παιδιά, σήμερα, πραγματικά. Φύγαμε για πλάτη και επιστρέφουμε στο ρυθμό 949.

Αυτή είναι η σωστή συμβουλή. Γιατί αν αγαπάς καταλλήλους, μετά θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και θα ξαπλώνεις το κρεβάτι και θα λες: αχ, σαν μπουλάκι, σαν κουρούνα, σαν αετός, σαν χελιδονάκι στο μπαλκόνι σου. Γιατί ο άλλος θα δίνει τα σήματα από την αρχή, το γαϊδούρι. Δεν κρύβεται, αγάπη μου. Όσο και αν μασκαρευτεί. Οπότε πρέπει να έχεις το περιβάλλον στους ανθρώπους που σε ανεβάζουν και έχουν θετική ενέργεια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επιρροές ενέργειας που παίρνουμε. Μην είμαι τέτοια μακρύ, τελικά θα λέγει κανείς. Θα μπορούσα να είμαι και αυτή. Αλλά είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και σε υποδέχομαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, μεγάλες χαρές στο σπιτικό μας, γιατί ο πρώτος απρόσμενος επισκέπτης της φετινής χρονιάς στο ρυθμό 949 ήταν η Στέλλα Καλή, η μία, η μοναδική, και τα περάσαμε εξαιρετικά. Αν άκουσες, άκουσες, αν δεν άκουσες, έχασες, γιατί εγώ σου λέω, έλα κάθε μέρα στις 5, τα καλύτερα πάντα σου έχω. Να μάθεις άλλη φορά, να είσαι από την αρχή συντονισμένος. Τα φιλιά μου στο Τζέρι και το Θανάση και το Γιάννη που έχουν στείλει μήνυμα στο Viber μας, 6937-949-949. Και περνάω τώρα σε έναν απόν να μας κάνει μια ωραιότατη καντάδα ρομαντική και όπως πρέπει, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: τίποτα. Βεβαίως, αγαπημένη μου φίλε και ακροατή, σήμερα θα τα σπάσεις γιατί είναι Παρασκευούλα και θέλω γλεντοκόπη και τρέλα και πράγματα ανεβασμένα. Και σε εννοείται πάντα εδώ στην πιο ωραία και τσαχπίνη και παρέα του ραδιοφώνου, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ωρίτσα ακόμα. Όχι, καλέ, παραπάνω έχουμε. Καλέ, τι ώρα είναι. Τάχασα, παιδιά, τάχασα. Για μία μισή ωρίτσα ακόμα, βεβαίως, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη που εσύ θα μου στείλεις το δικό σου πόνο και καημό και εγώ με την εμπειρία μου στα μονοπάτια της ζωής που έχω περπατήσει, στα σκοτεινά και υγρά αυτά μονοπάτια, θα σου δώσω λύσεις. Οπότε, πάρε από τώρα κινητάκι να μου στέλνεις. Και ξαναλέω, αν δεν το παίρνεις το κινητό κάθε φορά που στο λέω, σε καταλαβαίνω και σε βλέπω, δεν μου γλιτώνεις. Πάρε κινητάκι και στείλε στο Viber μας 6937 949 949, ό,τι πόνο και καημό θέλεις. Περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι λοιπόν, έτσι, έτσι για να σου λείψω, και σε λίγο είμαι πάλι μαζί σου.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά.
5: Σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
21: Μεγάλη προσφορά.
22: Όχι, όχι.
21: Τεράστια προσφορά.
22: Ούτε.
21: Πάμε. Το έχω.
4: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
22: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
23: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
24: Ένα νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα θα το μάθεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με κέφια και ανανεωμένη ομάδα.
25: Επιστρέφουμε πιο δυνατοί από ποτέ.
24: Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 παρα 10 το πρωί και καθημερινά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Τι κάνετε, παιδιά μου, πώς είστε, αγαπημένοι μου φίλοι, γιατί φίλοι μου είστε πάνω από ακροατές. Φιλαράκια μου, αγαπημένα που είστε εδώ στην πιο ωραία παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα με έχεις τα αυτάκια σου να γκάρι δογκαρίζω. Γιάννης Κατινάκης, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Σήμερα λοιπόν, ούτε για την κίνηση πρόλαβα να ενημερώσω, παιδιά, τίποτα δεν σας έχω πει, αλλά και χωρίς να τα δω, μου γκρινιάζετε όλοι εδώ και τρεις μέρες για την κίνηση και το βλέπω και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια ότι κάτι έχει γίνει πάτα τρακ. Δεν ξέρω. Έχουν έρθει τουρίστες, θα μου πεις πότε, Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη, γιατί θερμοκρασίες είναι θερμοκρασίες γκριλ. Δεν ξέρω και βλέπω και το χάρτη μπροστά μου. Ένας κηφισός, σαν αιμορροίδα, σαν αιμοπετάλιο, κόκκινος κατά κόκκινος. Και στο κέντρο τα πράγματα, εσείς κατά αγάπη μου, καλά κηφίσες, δεν το συζητώ. Το μαύρο της το χάλι έχει. Τίποτα. Και Αττική οδό δεν υπάρχει γλιτωμός από πουθενά. Εγώ, παιδιά, έκανα Φιλαδέλφια Ηράκλειο. Μπορεί να πει μια δρασκελιά, να τσουπ κάνει σκέφτασε. Το έκανα 25 λεπτά το πρωί. Μην τα συζητά, ζούμε ένα δράμα. Α, και μου έχει στείλει και η Γιώτα μήνυμα, η οποία λέει ότι μόλις χόλασε και είναι στην Κένια, άλλη μία που είναι στην κίνηση. Και τι λέει, α, έχει και πρόβλημα. Α, το πρόβλημα μετά, Γιώτα, περίμενε. Μετά έχουμε τα προβλήματα να λύσουμε. Τώρα όμως έχουμε επιτυχίες. Και συνεχίζω με Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο μορφό υπάρχει. Δυνάμωσε την ένταση, να μερακλώσεις και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Ό,τι...

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Κι όλα αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΕΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε
2: τα καλύτερα
1: το
2: μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
10: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
12: ΣΥΦΑΚ. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλεια.

0: και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
2: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
1: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
5: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Πες μου τον αγάπη μου και...
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα θα έχεις τα αυτάκια σε ένα παρανοϊκό τύπο, αλλά συνάμα πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Εμένα, Γιάννης Κατινάκης, πάρα πολύ μετριόφρον, θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά, να ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες, να λυκνίσουμε τις κορμάρες μας και να κάνουμε τα σιά και τα μέα μας. Επίσης και επιπροσθέτως, εντός ολίγου έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη, που εγώ θα λύσω τα δικά σου προβλήματα από την εμπειρία μου στους σκοτεινούς δρόμους της ζωής που έχω περπατήσει και τους γολγοθάδες που έχω ανέβει. Έχω διαλέξει μάλλον πρόβλημα για σήμερα, εκτός και αν μου στείλεις τώρα κάτι που πραγματικά με εντυπωσιάσει. Έχεις μια ευκαιρία 10 λεπτών, 6-9-37-949-949 το Viber μας. Αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά και η θερμοκρασία. Δόξα την Αγία Θέκλα, δόξα Παναγιά μου και Χριστέ μου, δεν αντέχω άλλο ζέστη που υδρώνουν οι μασχάλες και βρωμάνε κάτι και δομοκούν. Να έρθει το κρύο να ησυχάσουμε. Ωστόσο, αρχίζει και μικραίνει στιτά και η μέρα έτσι, που μέρα μου φέρει μια μικρή μελαγχολία αυτό. Θα μου πεις, τι θες κι εσύ, και να έχει κρύο και μεγάλη μέρα. Ναι, αυτό θέλω. Θα μου πεις είσαι αχάριστος. Ναι, είμαι. Μου απαγορεύει κανείς να το θέλω. Κανένας. Ωστόσο, σταματάω την παράνοια και περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο με ένοχο κορμί έτσι για να σοπαλύνω τον πόνο της κινήσεως. Γιατί τα είπαμε και πριν, αυτές τις μέρες κάτι συμβαίνει και ο Κηφισός έχει γίνει πραγματικά και Μπρούκλιν και Μανχάταν και Νέα Υόρκη και Τόκιο και Πεκίνο, μη σου πω. Οπότε, δυνάμωσε την ένταση και τουλάχιστον έτσι αυτές τις δύσκολες ώρες που ταλαιπωριέσαι στους δρόμους να σου κάναμε την πιο ωραία παρέουλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και Βαχ θα προσθέσω βεβαίως, γιατί με σένα πλάι μου, αγαπημένο μου ακροατή, μπορώ να κάνω τα πάντα. Ή τουλάχιστον 3 ώρες εκπομπή, έτσι, γιατί άμα δεν είσαι εσύ εδώ πέρα, δεν έχει και νόημα να γκαριδογκαρίζω και εγώ. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία και τσαχπίνη και παρεούλα. Όμως τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν και μπασάρω λίγο τη φωνή μου, γιατί ήρθε η στιγμή να λύσω το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό, το δικό σου πρόβλημα. Με ποια εμπειρία, με ποια εχέγγυα? Με κανένα, αλλά θα σου πω πάρα πολύ ωραίες συμβουλές, ή έστω παρανοϊκές, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Έλα, στο κελί 33. Δεν είναι λίγο αυτό? Με τον καπετανάκι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το σημερινό πρόβλημα είναι από τη φίλη. Δεν θα πω το όνομα, μήπως θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της. Που λέει: Γιάννη, καλησπέρα. Μόλις χόλασα, είμαι στην κίνηση, έφυγα από τη δουλειά με νεύρα. Τσακώθηκα με το αφεντικό μου, που τυχαίνει να είναι και σχέση μου. Τι να κάνω, φεύγω από τη δουλειά, χωρίζω ή και τα δύο? Από τη δουλειά δεν φεύγεις, γιατί θα έρθει και το ΦΠΑ και ο έμφυα, θα έρθει και τα ΤΕΒΕ και δεν θα έχεις να πληρώσεις, αγάπη μου καλή. Αλλά έπρεπε από πριν να προοικονομήσεις, γιατί που αυτέ δεν κάνουμε αυτά τα λάθη. Γιατί όταν τσακώνεσαι με τον κομμενέτο, ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Να τον απορρίψεις, να εξαφανιστείς. Και εσύ θες να το παίξεις και την Τυριντάουα και Βάνα Μπάρμπα Μοιραία, και σου λέει μετά: Έλα, πήγαινε σερβιρε ένα φρεντοτσίνο, ένα ρουμιτσίνο και ένα καραμελοτσίνο, δεν ξέρω τι εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό, γιατί πρέπει στον τσακωμό με τον κόμενο να είσαι πραγματικά λίγο Μαρία Κορινθίου. Και θέλω και δεν θέλω, και χλωρώ και ξέρω, τα διλήμματα σωρώ. Άμα τον έχεις εκεί πέρα να σου πει: Φέρε το έντυπο και κάνε μια δήλωση για ΦΠΑ, δεν ξέρω και πού δουλεύεις, τα πράγματα έρχονται και φθύρονται. Και εκτός του τσακωμού, άμα δουλεύεις με τον άλλον και είναι την κομμενέτο, μετά θα πεις: Σε ξέρασα πια, σε ξέρασα γουρούνι. Σε έχω στη δουλειά 8 ώρα 9-5. Σε έχω μετά και στο σπίτι, σε έχω και στην έξοδο. Φύγε μακριά, πάρε πόδι κλωτσά, που λέγει η γυναίκα Μαραντόνα. Όχι, τώρα αγάπη μου, έτσι όπως τα έκανες, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ίσως, άμα βρεις μια άλλη δουλειά, γιατί το πρόβλημα θέλει από τη ρίζα να το κόψεις. Άμα βρεις πρώτα μια άλλη δουλειά, χαιρέτα και πες φόρτσα στα πανιά μου. Είμαι και λίγο τον άκρο, θα έλεγε κανείς, ε. Δεν πειράζει όμως, γιατί η ζωή είναι μικρή και την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα, εγώ τη βοήθησα την κοπέλα, πιστεύεις? Μάλλον όχι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει, γιατί ό,τι και να έγινε, εγώ αφιερώνω απών και χιλιόμετρα, έτσι για να σου φτιάξω τη διάθεση και να σε πάω στα πιο ρομαντικά. Ακολουθεί Έλλη Κοκκίνου και Νότης Φακιανάκης. Δώσε.

Για μένα δεν νομίζω. Πραγματικά δεν νομίζω. Ζήτημα να έχω ακούσει 2, 3, 4 το πολύ σε κανένα γενέθλιο. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, καλησπέρα και σε υποδέχομαι και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 έχουμε να κάνουμε πολλά και πράγματα και θάματα και ωραία και σέα και με. Οπότε μένεις μαζί μου. Και έχω να σου πω τώρα ότι βλέπω ότι γίναν έρευνες, λέει, σοβαρές έρευνες, και λέει ότι το πιο ελκυστικό ανδρικό χόμπι για τις γυναίκες είναι, λέει, το διάβασμα. Το ακούω εν μέρη, βέβαια. Τι διαβάζει ο άλλος? Τα ζώδια του Λεφάκη, τα τεκνά του Πλοιάρχου Γκραντ, ανάλογα. Άμα διαβάζει κανένα Μπακούνιν, δεν ξέρω, ίσως κανένα λίγο αυτό το intellectual, να λέει, ρε παιδί μου, λίγο ελκυστικό. Ξέρω όμως σίγουρα ποιο χόμπι δεν είναι ελκυστικό, κατ' εμέ, για έναν άντρα, και θα σου πω ότι είναι η μανία με τη γυμναστική. Με γυμνιστριακό τύπο, εάν μπλέξεις, θα έχεις κατάρα μεγάλη και τα περαστικά σου παλιέ, ερωτά μου. Διότι, πες μου εσύ, μπορείς να κάνεις χωριό με έναν άντρα, είτε και γυναίκα, με έναν άνθρωπο, που 5 ώρα το πρωί με την τσίπλα στο μάτι, τσίπλα βραχονισίδα, οι μικρές τυκλάδες κατά από το μάτι και η ανάσα να βρωμάει ρακού, να σου πει: πάμε να τρέξουμε 5 χιλιόμετράκια για το καλό. Πού να τρέξουμε, πού να πάμε, στο δρόμο Καΐτη θα τρέξεις, βρε? Ή ας πούμε να σου λέει: γυρνάμε σπίτι. Ω, μην παραγγείλουμε κάτι να φάμε. Να φάμε κοινόα και πολύ πρωτεΐνη, πολύ κοτόπουλο. Κοτόπουλο σήμερα, κοτόπουλο αύριο, θα πάρεις το κοτόπουλο μετά τελικά και καταλαβαίνεις ότι πόσο κοτόπουλο θα κάνω βυζά. Επίσης, να πεις: πάμε στο κρεβάτι μετά να κάνουμε τους έρωτες. Δεν θα μπορεί, γιατί θα είναι πτώμα. Τρέχει από τις 5, έχει 20 βάρη, είναι ο Άτλαντας. Το βράδυ δεν μπορεί να αποδώσει, είναι κουρασμένος ο άνθρωπος, άμα γυμνάζεται 25 ώρες. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Πες μου κι εσύ, αν πιστεύεις ότι η γυμναστική δεν είναι έτσι ένα ιδιαίτερα θελκτικό χαρακτηριστικό για τον σύντροφό σου. Και εγώ περνάω σε Ελένη Φουρέρα, που βέβαια πολύ γυμνάζεται, γι' αυτό έχει τέτοιους κοιλιακούς, έτσι, πέραν τούτου. Ελένη Φουρέρα και Αλληλούια, ακολουθεί το Κελ και Λίλα, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: καλησπέρα αγαπημένη μας Γιάννη. Καλησπέρα και σε σένα Ράνια. Και έχω και το φίλο Γιάννη που εδώ και 2 εβδομάδες κάθε μέρα μου στέλνει το ίδιο πραγματάκι. Το ίδιο πραγματάκι. Και με καλεί σε ένα αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο. Και μου λέει ότι θα έχει και γουρνοπούλα. Και γουρνοπούλα. Λοιπόν, κοίταξε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την πρόσκληση. Η αλήθεια, η γουρνοπούλα είναι όντως διελεστική. Βέβαια, έχω μπλέξει με τόσα γουρούνια που δεν αντέχω πια. Έχω φτάσει στα μία περαιτέρω με το γουρούνι. Και όλο το κλάδο και τα γριογούρουνα επίσης. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω αύριο να πάω να φάω γουρνοπούλα. Με κάποιο γουρούνι σίγουρα θα βρεθώ, ωστόσο. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που μόλις έστειλε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου. Και να πω και να ενημερώσω ότι το κατάστημα κάτσε να κατά πιο καλέ. Παναγιά μου, θα πνιγώ. Το κατάστημα εκεί αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και μάλιστα με πάρα πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και θα βρεις από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς φιλικό εστιατόριο. Σαν το κεφτεδάκι του IKEA δεν έχει να φας να ντερλικώσεις, να είσαι σαν λεχόν 9 μήνων έγκυος. Αυτός ο κιοφτές μέσα, επειδή δεν ξέρω τι έχει, έχει σερωτονίνη μέσα, κρίνει σερωτονίνη. Μπορώ να φάω μισό κοπάδι. Το κεφτεδάκι του IKEA είναι το καλύτερο. Πήγαινε έστω για το εστιατόριο. Θα πεις Γιάννη Άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Και αφού παρανόησα, ας περάσω σε ένα διαλυματάκι μικρό και τα έχουμε συμφωνήσει, έτσι. Όταν περνάω σε διάλειμμα, εσύ δεν μου φεύγεις, γιατί αν μου φύγεις, στενοχωριέμαι και δεν το θέλουμε αυτό. Μένεις λοιπόν και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Πρωινά Ναυάγια. Η γνωμούλα σήμερα του Χρήστου με χώρισε γιατί ήμουν πρικισμένος.
2: Σου είπε δηλαδή, ναι, σε χωρίζω, ναι, γιατί.
3: Με πλάκωσες.
2: Ναι, γιατί. γιατί περισσεύει και δεν ξέρω τι να το κάνω.
3: Σε και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Απάντησε, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις.
4: Και βάλει και φωτογραφία.
3: Ήταν λοιπόν οι θεοί του Ολύμπου.
4: Αλλά τ' άλλο, ναι.
3: Το ξέρετε ότι τους θεούς δε τους πήραν και οι Ρωμαίοι και τους έκαναν, τους έβγαλαν δικά τους ονόματα. Δηλαδή την Αρτέμιδα, πώς τη βγάλανε?
2: Αρτεμισία.
3: Νταϊάννα. Η Αθηνά, ας πούμε, ναι, που είναι η θεά της
2: Σοφία.
3: Μπράβο. Πώς τη λέγανε στη οι Ρωμαίοι?
2: Ξέρω Αθήνα. Εγώ.
3: Βρακιά είναι.
5: String.
3: Θέλεις.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
7: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
8: Έτοιμος για αύριο!
7: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
9: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα.

0: καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Έλα στη γιορτή της ανακαίνησης και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 10 τυχεροί κερδίζουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ.
10: Αντένα νέο πρόγραμμα. Οι αποκαλύψεις με τον Πέτρο Κουσουλό επιστρέφουν.
11: Νέες υποθέσεις, νέα στοιχεία και πολλά ερωτήματα. Είστε έτοιμοι για τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις? Επιστρέφουμε.
10: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

Hello, καλησπέρα, bonjour και bienvenuto, καρό βεβαίως, γιατί είμαι και ξενόγλωσσος και σε υποδέχομαι σε κάθε γλώσσα, γιατί μας ακούς από κάθε γωνιά του πλανήτη. Μάλλον. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, στο The Giannis Katinakis Show, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και σήμερα πραγματικά και μερακλώσαμε και ανεβάσαμε το κέφι, γιατί είναι Παρασκευούλα και θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Επίσης, παράπονο δεν είχες, γιατί σου είχα και καλεσμένη φωτιά σήμερα. Ήρθε η Στέλλα Καλή και τραγουδήσαμε και παίξαμε. Ναι, τραγούδισα και εγώ, αν θες να ξέρεις, θα μου πεις, μισή ντροπή δεν την έχεις. Είμαι ξεδιάντροπος. Τραγούδισα και εγώ, ωστόσο, και τα περάσαμε πραγματικά εξαιρετικά. Πριν φύγω όμως και πριν σε παραδώσω στην Έλενα την Τάντζελο, θέλω να μου στείλεις τα μηνύματά σου, να συνεχίσεις δηλαδή μέχρι τέλους, στο Viber μας 6937-949-949. Και εγώ σου έχω καψούρα για το κλείσιμο, γιατί έχω Θοδωρή Φέρι, Δέσποινα Βανδύ και Παύλο Γκόρδη, τον αγαπημένο της Έλενας Ντάντζελο, βεβαίως. Λοιπόν, δυναμώνεις τώρα την ένταση, γιατί έρχεται ο Θόδωρας ο Φέρης με «Είπες ότι θα υπάρχεις για μας, είπες».

0: Μπράβο σου λοιπόν, μπράβο που ήσουν και σήμερα στην παρέα του ρυθμού 949 και περάσαμε τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά με Γιάννη Κατινάκη, εμένα δηλαδή, στο The Giannis Κατινάκη Show. Και τώρα πρέπει να ευχηθώ καλό Σάββατο Κύριακο, να περάσεις εξαιρετικά, να ξεκουραστείς, να φας, να πιεις, να βγεις, να γλεντικοποιήσεις και ό,τι άλλο θέλεις. Εγώ σε παραδίδω τώρα.
1: Καλύτερη.
0: Αφού, ο, θα έρθει άλλη. Έχεις ρεπό σήμερα. Λοιπόν, σε παραδίδω σε αυτή τη γυναίκα. Σε αυτή τη γυναίκα που ακροβατεί σε σύνταξη.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά, έρχονται σε λίγο.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
8: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
10: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
11: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
12: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
13: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
14: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
16: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
19: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
20: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
21: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
22: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
21: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22410

Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

0: Κόσμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα
3: τα της. Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Gomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπά.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
2: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
3: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-0-72-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
5: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
4: Και... τουμπανό!
5: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
4: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
6: Καροντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
4: Καροντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
6: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καροντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
4: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
7: Προστατεύουμε ό,τι έχει πραγματική αξία για σας. Περνάμε την ασφάλεια στο επόμενο επίπεδο με σύγχρονη επιτήρηση χώρων μέσω drone για πλήρη έλεγχο από ψηλά. Παράλληλα, σας καλύπτουμε με νυχτερινές περιπολίες 11 με 7 το πρωί και άμεση επέμβαση, με στατική φύλαξη εγκαταστάσεων. Με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 με έμπειρους συνοδούς, καθώς και VIP συνοδείες. K9. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο. Διεύθυνση Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986. k9security.gr. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-70-619.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
14: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
15: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
16: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
17: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
18: Έδεσμα του γιαουρτιού Φάγε Φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
19: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς 1 κιλό, μόνο 1,99.
20: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
21: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
22: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
24: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
25: Nor Club.
24: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
26: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 22410-033-33.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: το να σε βρω.
1: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά. Χωρίς καμία διακοπή.
2: Νύχτες σιωπή.